πρωινό ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. A92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.
1: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω Απ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Καλοκαίρι με Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Ζήσε το καλοκαίρι σου στο ΝΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει. App 92,9. Πρώτη μετάδοση.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Στείλε μας γραπτό ή ηχητικό μήνυμα στο Viber 6931 929 929.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Νούμερο 2.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
4: Και εγώ θα τρελαθώ γιατί και εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
5: Βασικά.

0: τραγούδι.
1: Όμορφο, καλό, νιστάζω.
0: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπεις ότι σε γράφω, γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
1: Είσαι το ίδιο.
0: Εγώ.
1: Εσύ.
0: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μια μέρα ήρθα. Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχει αρχίσει. Τη ηλικία. Τα. Τι μου έλεγε κάτι, χάπια να πάρω, μου έλεγε.
1: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικές συμβουλές που δίνω εδώ πέρα.
0: Έχω πάρει μια απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικία και δεν θα μου τη δημιουργήσει.
1: Όχι, θα σου δημιουργήσει 40. Σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέρε. Λάλα.
0: Να σημειωθεί στα πρακτικά ότι.
1: Στα 40 στη βαράει, ναι.
0: Γιατί σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
1: Ελπίζω ναι.
0: Να σημειωθεί στα πρακτικά.
1: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου.
0: Wow.
1: Γιατί από μένα δεν γλιτώνει με τίποτα. Καλώς. Δεν το πάγε καλό, το πάγε κακό.
2: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό. Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Απ 92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Βρείτε μας στο Facebook App 92,9.

0: στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

κολλασμένα. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Η καλή μέρα από τις επιτυχίες φαίνεται. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Απ 92,9. Πρώτη μετά.

0: Νούμερο 2.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Κύριε Προϊστάμενε.
4: Η καινούργια είσαι εσύ.
3: Ναι.
4: Παρακαλώ.
3: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
5: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
6: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
7: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
8: Είμαι η Άννα.
9: Είμαι ο Λάκης.
10: Είμαι η Αφροδίτη.
11: Είμαι ο Γιάννης.
12: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
13: Είμαι η Αγάπη.
14: Είμαι ο Δημήτρης.
15: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
16: Είμαι ο Βαγγέλης.
15: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
17: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
18: Στείλε μας γραπτό ή ηχητικό μήνυμα στο Viber 6931 929 929.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μη σε νοιάζει που φεύγεις, τώρα τι θα απογίνω. Όσο μένω κοντά σου,

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
6: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφη σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
7: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
8: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
9: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
8: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
9: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
10: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: ρωτήσεις.
1: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Πάλι κρύο το νερό.
2: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
1: Σιγά μην είσαι και Thermit. Κρύε.
3: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
1: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο.

0: καλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
1: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
2: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
3: Να γραφείς, να τηλεφωνείς.
4: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
5: Ιουλία Καλιμάνη Live.
6: Στα καλύτερα που έλκονται, ούτε να αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
5: Η Ιουλία Καλιμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
6: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
5: Ιουλία Καλιμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
6: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, υπολεμένη.
5: Ιουλία Καλιμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
7: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
8: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
4: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Τι κάνεις?
2: Κουκιά παίρνω, η αλήθεια
1: σταμάτα,
2: είναι.
1: Σταμάτα, βρε, που μόλις ακούσαμε ένα ρομαντικό τραγουδάκι.
2: Πάρα πολύ.
1: Επανασύνδεση, την ξέρεις την ιστορία αυτού του τραγουδιού?
2: Κάτι είχαμε πει, ότι τα είχαν σπάσει και μετά τα ξαναβρήκαν.
1: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά ήταν μαζί 3-4 χρόνια μαζί. Εγώ ιδέα δεν είχα.
2: Να είναι καλά τα
1: τώρα
2: παιδιά.
1: Το έμαθα. Χώρισαν λοιπόν για κάποιους μήνες.
2: Συμβαίνει στους ανθρώπους αυτό καμιά φορά.
1: Ρε παιδί μου, κανείς από τους δύο δεν ένιωθε το τέλος.
2: Δεν τους έρθει η εφορία, τι φάση.
1: Δεν υπήρχε και κάποια. Σε γράφω. Δεν υπήρχε όμως και κάποια επαφή μεταξύ τους. Μέχρι που βρέθηκαν τυχαία λύση σε μια πλατεία και πάει και του κάνει, λέει, εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί.
2: Okay.
1: Εμείς οι δύο πρέπει, λέει, να τα ξαναβρούμε. Δεν γίνεται.
2: Δεν γίνεται.
1: Συμφώνησε αυτός και έβγαλε αυτό το τραγούδι.
2: Μάλλον αυτό έγινε μετά που είχα πάει στη Ζώζεφιν στο καμπαρέτο το χειμώνα. Που τα μιλούσε κάπως παράξενα, αλλά εγώ βράχος. Και λέει η κοπέλα, ξέρεις τι, αφού δεν μπορώ να έχω αυτό, γύρισε στο Στέφανο.
1: Ποιο Στέφανο? Στέφανο τον λένε, τον Νίνο.
2: Δεν το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που ακούω το όνομα Νίνο, μου έρχεται Γιώργος Γεωργίου στο μυαλό. Είναι δυνατόν 2 μέτρα τα κλαρά του Στεφανίνο Νίνο?
0: Απ' το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφη σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
4: Κυριακή 26 Ιουλίου, η βραδιά στο Καμπάνα Μάρε μετατρέπεται σε αμαρτία και υποδέχεται τον μοναδικό Λευτέρη Πανταζή. Μαζί του το ωραιότερο πλάσμα, η εκρηκτική Κόνη Μεταξά. Κυριακή 26 Ιουλίου, 8 το βράδυ, Λευτέρης Πανταζής και Κόνη Μεταξά. Στο Cabana Mare Beach Club, στην Αγία Μαρίνα. Κρατήσεις 6946-722406. Προπόληση ticketmaster.gr. Είσοδος 20 ευρώ. Αυτή η νύχτα θα κάψει καρδιές.
0: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
5: Βρείτε μας στο Instagram App 92,9.

0: ψηλά.
1: Η ώρα σε λίγο θα είναι 8.
2: Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες. Η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
3: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
4: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
5: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κοροναίου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής. Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγιεινής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
6: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
7: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου? Θα πάρω αμέσως το Λάκι που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
6: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
5: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
6: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
8: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
9: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
10: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
9: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
10: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
9: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
10: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
9: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
11: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
9: Choco Big, από τη Fresh Snack.
12: Χοπ, Πέτρο, τι βλέπω, πάλι πόρτα.
13: Αιώνες τώρα, βαρέθηκα.
12: Και το μπουκαλάκι, τα πίνουμε, τα πίνουμε.
13: Αιώνιο νερό, Eternal Water. Με κρατάει fit και στυλάκι, χωρίς ζάχαρη, χωρίς συντηρητικά.
12: Παγάζα, η γυναίκα σου το ξέρει.
14: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός. Με γεύση grapefruit και yuzu. Eternal Water. Απόλαυση χωρίς τύψεις από άλλο κόσμο.
15: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που

Καλημέρα, πανέμορφοι άνθρωποι, και καλή εβδομάδα. Δευτέρα 20 Ιουλίου σήμερα, και είμαστε εδώ από το πρωί 8 με 11 στον ΑΠ 92,9, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Είμαι ο Βαγγέλης Χατζηδάκης και δεν είμαι μόνος μου εδώ πέρα, γιατί μαζί μας έχουμε φιλοσοφίες, υδροδυναμική Σαριδάκης, κουτάλα και καμπάνα Μαρένο. Και επίσημα πλέον καλωσορίζουμε στην παρέα μας τη μοτοποδήλατο εμπορική Στεφανάκη. Λοιπόν, περιμένω πακτολό μηνυμάτων. Σπάστε μου το Viber εδώ πέρα στο 6931-929-929, όπου θέλω να μου γράψετε ό,τι σας προβληματίζει, ό,τι σας ευχαριστεί και γενικά ό,τι θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα. Σήμερα έχουμε και την κλήρωση για τα δύο διπλά εισιτήρια με την Sidgets. Και μας βρίσκει Instagram, Facebook, απλά γράφεις A92,9 και φυσικά μας ακούτε live στο www.929.gr. Πάμε να ξεκινήσουμε μαζί ένα τριωράκι, να πάει καλά η Δευτέρα μας, να πάει καλά η εβδομάδα μας, να πάει καλά η ζωή μας εν γέννη.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Δευτέρα 20 Ιουλίου λοιπόν σήμερα, πολύ σημαντική μέρα, γιατί να ξέρετε ότι σαν σήμερα το 1967 είναι η πρώτη φορά που ο άνθρωπος, συγκεκριμένα δύο άνθρωποι, τόσο ο Νίλ Άρμστρονγκ όσο και ο Έντουιν Όλντριν, γίνονται οι πρώτοι άνθρωποι που προσδεφίζονται στη Σελήνη. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το σημαντικό, γιατί σαν σήμερα μας έκανε τιμή να έρθει η Μαρία Μακράγη εδώ πέρα στο ΑΠ το πρωί.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή Δευτερούλα. Πιστεύω η φωνή μου να μην ακούγεται έτσι όπως ακουγόταν η δικιά σου.
0: Αρχικά τι έχει φωνή μου, ξεκινάμε από εκεί.
1: Είναι ρε παιδί μου, όταν νιστάζεις και ξυπνάς που δεν θες να ξυπνήσεις, είναι αυτό το παραπάνω αισθησιακό από ότι πρέπει να είναι για ραδιόφωνο, για τον κόσμο γενικότερα.
0: Ανέστητο είναι.
1: Για τον κόσμο γενικότερα.
0: Αυτή είναι η φωνή, πώς είναι η φωνή της αλήθειας, εμένα είναι η φωνή της Δευτέρας αυτή. Τι να κάνουμε, προσπαθώ.
1: Βαγγέλη μου, μου έλειψες πάρα πολύ, μπορώ να πω. Μετά από αυτό το τριήμερο που κάναμε.
0: Έχεις εθιστεί.
1: Τι έχω κάνει.
0: Είσαι θυστή,
1: έλα, έλα, το παραξήλωσες.
0: Εντάξει.
1: Ήμουν πάρα πολύ καλή μαζί σου.
0: Συνήθως εθιζόμαστε σε κάτι ανθυγιεινά πράγματα, γι' αυτό σε ερώτησα.
1: Ελέγχω τα ελέγχω τα πάθη μου και τους εθισμούς μου.
0: Του Χριστού τα πάθη. Αυτού. Λοιπόν, σήμερα 20 Ιουλίου είναι του προφήτη Ηλία, μεγάλη χάρη του.
1: Του τέστη
0: χρόνια πολλά στον Ηλία, το Λιάκο, το Λιάκουρα, το Λία, την Ηλιάνα.
1: Χρόνια πολλά στο χωριό.
0: Σε όλο το χωριό.
1: Έτσι. Πού να κλαίτε, να πάμε. Θα δω μετά.
0: Ναι, στην επισκοπή κατά πάσα πιθανότητα. Και γενικά χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, όσους έχουν το γενέθλιο σήμερα. Και χρόνια πολλά σε όλους εδώ που τα λέμε, γιατί. Γιατί να μην ζήσεις χρόνια πολλά, ασχέτως αν γιορτάζεις ή σαν σήμερα γεννήθηκες. Να είστε λίγο χαρούμενοι. Σας θυμίζω ότι τελευταία μέρα σήμερα τρέχει ο διαγωνισμός της Σίτζετς, όπου θα σας στείλουμε να πάτε διακοπάρες, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είμαστε. Το οποίο σας θυμίζω τελευταία μέρα που μπορείτε να ακούσετε τον εν λόγω ήχο. Εν λόγω ήχο.
1: Εν λόγω ήχο.
0: Μπράβο, εν λόγω ήχο που ήρθες. Και να στείλετε στο Viber 6931-929-929 την ειδική λέξη C-Jets. Και προς το τέλος της εκπομπής θα κάνουμε την κλήρωση να πάρουμε τον ηγητή να πει «Ει, κέρδισα!» Γιατί πω «Μπράβο, να είσαι πάντα άξιος». Πώς πέρασες το τριμεράκι το δικό μας?
1: Θα στα πω όλα αναλυτικά και ό,τι πρέπει θα το φέρω και στον αέρα. Πέρασα πάρα πολύ ωραία.
0: Χρειαζόμαστε ειδικό μικρόφωνο γι' αυτό.
1: Όχι, βρε παιδί μου, αλλά
0: μου
1: είναι πάρα
0: πολλά.
1: Μου μυρίζει κουτσομπολίο. Όχι, όχι, πέρασα πάρα πολύ ωραία.
0: Πάντα καλά να περνάς.
1: Και έχω να πω ότι, παιδιά, όταν σας λένε ότι δεν προλαβαίνω να έρθω, δεν προλαβαίνω το ένα, δεν προλαβαίνω το άλλο, νομίζω ότι είναι λίγο δικαιολογίες. Εγώ πώς τα πρόλαβα μέσα σε ένα τριήμερο? Τα πάντα.
0: Θα μου τα πεις τώρα ή θα μοιραστούμε? Λοιπόν, πάω να φιλτράρω αυτά που δεν πρέπει και επανερχόμεθα.

0: ρίξουν οι σουμιέδες.
1: Ό,τι πρέπει είναι αυτό το τραγούδι. Έτσι όπως βλέπω τώρα τις θερμοκρασίες που έρχονται.
0: Ω, Θεέ μου.
1: Δεν θες κάτι άλλο. Παγκάκι.
0: Τζακιτζάκι.
1: Όχι, δεν θες τζακιτζάκι.
0: Γιατί δεν θέλω τζακιτζάκι.
1: Θέλεις μαλλιού να τρίσουν τα παγκάκια.
0: Ναι, για πες μας, Μαρία. Χωρίς να θέλουμε να προκαλέσουμε πανικό και λαϊκή κατακραυγή. Πώς θα είναι ο γερός σήμερα,
1: τι
0: Μαρία
1: μου. Τι να σας πω, ρε παιδιά, αυτό που λένε αποφύγετε τις
0: μετακινήσεις. Αποφύγετε τη ζωή γενικότερα από ό,τι φαίνεται.
1: Όχι, τη ζωή σας να τη ζείτε.
0: Αλλά για να το δούμε θετικά, ο γερός σήμερα θα είναι καλύτερος από την Τετάρτη.
1: Ναι.
0: Και... spoiler alert.
1: Τι, επειδή έρχονται σαραντάρια το μεσημέρι της Τετάρτης.
0: Σχετικά είναι αυτό.
1: Σήμερα θα πάει μέχρι 35, βλέπω. Και... αύριο θα πάει μέχρι 37, Τετάρτη θα πάει μέχρι 40.
0: Ωραία, την Τετάρτη.
1: Και φυσικά όσο είναι... πλησιάζουμε στο Σουκού, τι θα γίνει?
0: Τι θα γίνει?
1: Θα βρέξει, θα χιονίσει.
0: Θα πέσει θερμοκρασία στους 38. Έλα, σε παρακαλώ.
1: Στους 38, βρέσει, στους 24, βλέπω εδώ.
0: Δεν με αγχώνει τίποτα.
1: Αν δεν 12 το μεσημέρι θα έχει 30 την Κυριακή.
0: Πιστεύω σε σένα και άλλα τέτοια. Που εντωμεταξύ η Μαρία μου έλεγε τώρα πόσο καθόλου κόσμο δεν είχε φέτος στην Αγία Μαρία τη Φωνή, έτσι δεν είναι?
1: Τι, καθόλου.
0: Δεν πάτησε άνθρωπος.
1: Το ότι κατάντησα να γίνω αγοραφοβική.
0: Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω, αυτό που σου λέω, έχω να πάω πάνω από 30, άντε, 25 χρόνια.
1: Από το γυμνάσιο, δεν χρειάζεται να λες τα χρόνια, έχεις να πας από το γυμνάσιο.
0: Έχω να πάω, οπότε έχω να πάω τέλος πάντων.
1: Και εγώ που πάω από το δημοτικό, γιατί εκεί στην Επισκοπή είναι πάρα πολύ κοντά, Ιβόν, και πηγαίναμε πάντα με τα πόδια. Σε δύο ρίτσες το είχαμε κάνει.
0: Μας πήρε 10 λεπτά να αναφερθούμε στο κεφαλοχώρι της Επισκοπής, ναι, ναι.
1: Αλλά φέτος αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναδεί. Εντάξει, χαίρομαι που υπάρχουν πιστοί.
0: Okay.
1: Και πάνε για τη χάρη της Αγίας Μαρίνας. Αλλά θεωρώ μετά από ένα σημείο, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, είναι λίγο θέμα συνήθειας, είναι λίγο πιο, έχει γίνει κάπως πιο εμπορικό, να το πω και έτσι.
0: Εντάξει,
1: αλλά δεν βάζω αρνητικό πρόσημο.
0: Όχι, όχι, είναι θέμα παράδοσης. Μπορεί και όλος που πάει να μην είναι ο πλέον πιστός άνθρωπος του κόσμου, ναι. Το λέω τώρα εγώ, ας πούμε, κουνάω το δάχτυλο. Αλλά... είναι η διαδικασία, είναι το όλο κόνσεπτ, είναι το...
1: Εσείς είχατε κόσμο κάτω.
0: Φέτος πρώτη φορά δεν είχαμε σχεδόν είχαμε το κλασικό αυτό. Δεν ήρθε κανείς να συμφάγει μαζί μας, πρώτη φορά συνέβη αυτό.
1: Ήταν όλοι στη Βόνη γι' αυτό.
0: Ναι, έτσι φαίνεται. Δεν πειράζει, το θέμα είναι να περάσετε καλά στη μνήμη της μεγαλομάρτης Μαρίνος, ή στη μνήμη που τελούμε σήμερα. Μου έχει μείνει τώρα, να λέμε. Και επιστρέφουμε. Μου είπε κάποιες ιστορίες η Μαρία από τη Βόνη, τις οποίες όμως δεν μπορούμε να μοιραστούμε μαζί σας. Για λόγους ευθυξίας, για να συνεχίσουμε να είμαστε όχι άνεργοι άνθρωποι.
1: Ξέρω εγώ, εσύ και ο άντρας μου μας ακούει.
0: Ναι, και έτσι θα μείνει, έτσι θα μείνει. Λυπάμαι γι' αυτό.
1: Ξέρουν και οι κουμπάροι μου που μου είπαν σήμερα ότι θα με ακούσουν. Οπότε στέλνω πολλά πολλά φιλιά.
0: Αφού ακούνε οι κουμπάροι, να σου πω κάτι.
1: Α, καλό.
0: Κουμπάροι είναι τώρα.
1: Σημαντική.

0: Νούμερο 2.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
4: Και εγώ θα τρελαθώ γιατί και εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
5: Είμαστε πολύ ωραίο τραγούδι.
4: Όμορφο, ήταν λίγο νιστάζω.
5: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπεις ότι σε γράφω, γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
4: Είσαι το ίδιο.
5: Εγώ.
4: Εσύ.
5: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μια μέρα ήρθα. Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχεις αρχίσει. Της ηλικίας. Τα. Τι μου λέγεις, κάτι, χάπια να πάρω, μου λέγεις.
4: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικές συμβουλές που δίνω εδώ πέρα.
5: Έχω πάρει μια απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικίας και δεν θα μου τη δημιουργήσει.
4: Όχι, θα σου δημιουργήσει 40, σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέ, ρε παιδί. Λάλα.
5: Να σημειωθεί στα πρακτικά ότι.
4: Στα 40 στη βαράει, ναι.
5: Γιατί σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
4: Ελπίζω ναι.
5: Να σημειωθεί στα πρακτικά.
4: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου. Γιατί από μένα δεν γλιτώνει με τίποτα. Δεν το είπα για καλό, το είπα για κακό.
3: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί. Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
6: Έλα μαζί μου και σπάστο.
3: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
7: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
8: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
9: Κουτάλα.
8: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
9: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
8: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
9: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
8: Όσο θέλεις?
9: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
8: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
9: Και για να μην με ρωτάς συνέχεια για το φαγητό.
0: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
10: Έχεις δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο σερβις Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχει υποστήριξη.
11: Πάλι κρύο το νερό.
12: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
11: Σιγά μην είσαι και Thermit. Κρύε.
12: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
11: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
12: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται. Μας εμπιστεύεται.

0: φταίει για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
1: Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία.
2: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγελιό Φασουλάκη.
3: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου, λέω.
2: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στο μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945-25-1185. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Έλα μεταξύ μας τώρα, 5 ευρώ. 5 ευρώ.
1: Σταμάτα!
0: Μεταξύ μας είπα, μεταξύ μας. Όποιος ξέρει, ξέρει. Αλλά ξέρουμε μόνο εμείς οι δύο εδώ πέρα. Μαρία, ποτέ θα σε εξέθετα.
1: Καλέ μου, γλυκούλη μου. Γι' αυτό και εγώ μετά κερνάω φιλοσοφίες.
0: Ναι, αυτό υπόθηκε τώρα. Έλα. Οπότε πες που θα πάμε, τι θα κάνουμε. Πες τα αυτά τα
1: σημαντικά. Λοιπόν, εμείς θα πάμε πλατεία Λιονταριών.
0: Ναι.
1: Εννοείται. Εσείς μπορείτε να πάτε είτε πλατεία Λιονταριών είτε Καστρινογεννάκη 1 στη Φιλοθέη, στο Sports Point. Φυσικά, αν είσαι σπίτι με αυτή τη ζέστη και δεν θέλει να βγει έξω, υπάρχουν κάποιε φαγητοεφαρμογέ. Ξέρει, εσύ σου έχω εμπιστοσύνη που μπορεί να μπει και να παραγγείλει. Και φυσικά μπορεί μέσω φιλοσοφίες.gr να παραγγείλει. Για να έχεις και 10% έκπτωση.
0: Αυτό που θα κερδίσεις θα το βάλεις στο λογαριασμό της ΔΕΗ για το air condition. Απλά πράγματα.
1: Αυτό. Τέτοιες μέρες μπορείς, έχεις μεγάλη ποικιλία από πρωινά, brunch, ό,τι θέλεις να κάνεις. Εμείς έχουμε λίγο ιδιαίτερη δυναμία. Καλά, εγώ έχω στη βασική αμπουγάτσα, μην το λέω και το ξαναλέω.
0: Αυτή θα φάμε, ξεκάθαρα.
1: Να γίνομαι γραφική.
0: Άσε τις φιλοσοφίες και πες στον άνθρωπο για τις φιλοσοφίες.
1: Ναι, εμένα μου αρέσει η μπουγάτσα με κρέμα, ζάχαρη, άχνη και κανέλα. Πολύ κανέλα. Αλλά εσύ μπορείς να φας αυτή τη γεύση την υπέροχη με σουφλέ κρατικών τυριών και γαλοπούλα ή με φύλλο χαρουπιού, φέτα ελιά, ντομάτα ρίγανη ή την αγαπημένη του Βαγγέλη, μπουγάτσα μήλου με πραλίνα αλατισμένη καραμέλα και κράμπλ, παρακαλώ πολύ.
0: Γενικά 11 και 18. Γιατί θα κάνουμε για δύο ώρα, πάμε περπατώ για αργά. Εάν επιθυμείς να έρθεις από κοντά και να μας ευχαριστήσεις για το εισιτήριο από τη Seajets που κέρδισες, θα μας βρεις εκεί πέρα. Και σε περίπτωση που δεν ξέρεις. Αυτή είναι.
1: Έχει σκέφια σήμερα όμως.
0: Πρέπει να χαρίζει η ομάδα. Από την τσέπη μου τα βάζω. Ενώ να πάρουν οι άνθρωποι να πάρουν. Ελάτε, ελάτε, η ώρα τελειώνει γύρω στις 10 και κάπου εκεί. Θα κληρωθούμε. Οπότε μην μείνεις απ' έξω από την κληρωτίδα. Δεν υπάρχει λόγος. Μην μου θυμίσεις κάτι παραπάνω που λέει άχρα πιάσουμε τον Τζόκερ. Έπαιξες? Όχι. Πάμε να το πιάσεις. Λοιπόν, εάν δεν συμμετέχεις εδώ πέρα μέσω του Viber 631-929-929, δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίσεις. Λοιπόν, κάνε τα κουμάντα σου. Μην είσαι από τέτοιος που δίνει 5 ευρώ 2 για 10.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
4: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους. Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμος για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλος τους ομίλους.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-2859-99. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
1: Μοτοποδήλατε εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδήλατε εμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών. Έρχεται διαγωνισμός με δώρο ένα ποδήλατο αξίας 200 ευρώ. Μείνε συντονισμένος.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό?
1: Πήραμε.
0: Μαγιό?
1: Πήραμε, παιδί μου, πας καλά.
0: Διάθεση?
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: παρέα οι άνθρωποι δεν είναι ολίγοι, το ξέρεις αυτό. Δηλαδή εδώ πέρα δίνουμε αβέρτα πράγματα και σου λέει άλλος, δεν θέλω να πάω ταξίδι, με πειράζει η θάλασσα. Και λες, οκ, πήγαινε. Και σου λέει, δεν θέλω να φάω, πρώτες έχω τη σιλουέτα μου. Οκ, ούτε αυτό θες. Πήγαινε σε live, πήγαινε σε event, πήγαινε σε διαπράγματα. Όλα τα καλά έχουμε. Τι έχουμε, Μαρία μου?
1: Ξεκάθαρα, λοιπόν, αρχικά να καλημερίσουμε όλους τους ανθρώπους εδώ, τον κόσμο που μας ακούει. Φιλιά πολλά στη Ραφαέλα και τη στέλνουμε τη θετική μας ενέργεια, γιατί περνάει μια δοκιμασία, να το πω.
0: Ούτε
1: μια
0: καν περιπέτεια, τίποτα δεν είναι.
1: Ευχαριστώ.
0: Ραφαέλα, εμένα θα ακούς, θα τα θυμούμε και θα γελάμε. Αυτά δεν είναι.
1: Ναι, φιλιά πολλά και στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του Βενιζελίου Νοσοκομείου που μας ακούνε.
0: Όλους όμως.
1: Φιλιά στον ξάδερφο.
0: Μην το κάνει και δεν μας ακούει. Ψωμί δεν είχαμε, τύρι μας ήρθε.
1: Φιλιά στη Χρύσα, στην Εύα, στη Βάσια, στη Νίνα.
0: Θα τους πεις όλους.
1: Πάρα πολλά. Ναι, άμα θες θα τους πω όλους.
0: Όχι όλους, γιατί δεν μας άγει η ώρα. Θα κλείσει το τέτοιο.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι 17 του μήνα, προχτές, ημέρα της Αγίας Μαρίνας, έγινε πανικός στο Γιώργο Σαμπάνη.
0: Μάτια μου.
1: Έβλεπα story, χάρηκα πάρα πολύ. Μπράβο.
0: Τώρα μπορεί να συμφωνήσει ότι μοιάζει με γάτα.
1: Αμάν, ωραία, Βαγγέλη.
0: Ένα άνθρωπο
1: έχει
0: θέλω...
1: λίγο κατάει στην αφήσουλα.
0: Αυτό.
1: Εντάξει.
0: Ένα άνθρωπο, το συμφώνησε εσύ. Ωραία, πα εσύ με τι ζωέ μα. Απλά ήθελα να επιβεβαιώσω, δεν ήθελα κάτι.
1: Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι. Θα το πω τώρα. Για που πιστεύω ότι έχει επιστρέψει στην Αθήνα, στη βάση του και δεν ακούει τα τοπικά ραδιόφωνα.
0: Θα του στείλω εγώ το ηχητικό.
1: Δεν συμπαθώ πολύ τον Γιώργο Σαμπάνη. Γιατί έχω δει κάποιε συμπεριφορέ στα live του και δεν μου αρέσουν. Όπω το ίδιο ισχύει για τον Νίκο Οικονομόπουλο. Αλλά αυτό είναι η ταπεινή μου άποψη.
0: Δεν άνθρωποι έχω εικόνα. Έχουν... Θε να μοιραστεί κάτι, γιατί δεν έχω
1: εικόνα. Παιδί μου, δεν ξέρω. Αυτή η άβρα που βγάζει. Δηλαδή, αν τον συγκρίνω με άλλου τραγουδιστέ. Δεν, το κατατάσσω πιο χαμηλά.
0: Κοίταξε, οι άνθρωποι δουλεύουν. Κάποιοι άνθρωποι πάνε στη δουλειά τους χαρούμενοι.
1: Ξεκάθαρα.
0: Και κάποιοι άλλοι πάνε μίζεροι. Στείλε μας 631-929-921 στο Viber. Από τους δύο μας εδώ, συγγνώμη Μαρία, συγγνώμη. Ναι. Ποιος έρχεται χαρούμενος στη δουλειά του και ποιος έρχεται μίζερος. Στείλτε τώρα. Ροδιά στο μαχαίρι.
1: Άθλιε.
0: Κάντε καταγγελία. Θέλω να δω ποιο είναι με το μέρος μου.
1: Λοιπόν, σήμερα έρχεται στο ΕΛΜΕΠΑ ο Ακύλας. Η κλήρωση έχει γίνει ήδη από εμάς. Οπότε ενημερώνω ότι πλέον δεν υπάρχουν περιθώρια.
0: Θα σου πω κάτι, μια πολύ αστεία ιστορία που συνέβη. Μια φίλη μου με είχε πρίξει. Θέλω τις προσοχή, θέλω. Τη λέω, Ντίνα μου, δεν δουλεύουν έτσι οι κληρώσεις. Όταν λέμε κλήρωση, είναι με κλήρωση.
1: Μπράβο, Βαγγέλη.
0: Δεν παρέχει το Θεό μπάρμπα.
1: Είσαι ηθικός.
0: Έτσι, μα συγγνώμη τώρα. Αν είναι τα δίνουμε συγγνώμη, δεν το λέμε καθόλου να κουράζουμε τον κόσμο. Mm-hmm. Λοιπόν, και χθες ήταν τέτοιο και μου στέλνει μήνυμα, μου λέει, δεν σε χρειάζομαι. Πήρα, κέρδισα από άλλο σταθμό τέτοιο. Λέω, ξέρεις τι, καλά περάσεις.
1: Καλή.
0: Θα σου πω. Εγώ τώρα είμαι και ήσυχος ότι θα πάει να κάνει αυτό που θέλει.
1: Ναι.
0: Και ήσυχος με την ηθική μου και με τη συνείδησή μου ότι δεν έκανα κάτι μεμπτό. Όλοι κερδίσαμε.
1: Αυτό μετράει. Μπράβο, αυτό μετράει.
0: Και μετά από λίγο μου ξανά στείλε, μου λέει, ρε εσύ και από εσάς κέρδισα, εσύ το έκανα. Λέω, όχι Ντίνα, δεν το έκανα. Ήρθα απλά τυχερή. Θα πας με πολλούς φίλους στον Ακύλα. Δεν ξέρω, θα στείλω μετά ένα μήνυμα να δούμε πώς πέρασε.
1: Ωραία, λοιπόν.
0: Απλά όμως... το τονίσω αυτό, συγγνώμη, ναι. Δεν είναι ωραία, πας στον εαυτό μου. Όλοι οι διαγωνισμοί, όλες οι κληρώσεις, όλα αυτά είναι 100% διαφανή αμερόληπτα και αδιάβλητα, να το ξέρετε αυτό.
1: Μπράβο.
0: Οπότε, μάνα, σταμάτα να στέλνεις μηνύματα. Δεν σου δίνω εισιτήρια.
1: Κυρία Βιβί, φίλια πολλά. Οπότε, μπαίνει στο Instagram του σταθμού μας, app92,9 και ακολουθεί τα βήματα σε κάθε giveaway που ανεβάζουμε πάρα πολύ συχνά.
0: Ήρα να πάρεις.
1: Να πω κάπου εδώ ότι ακολουθεί αύριο Γιάννης Κότσιρας στο Τεχνόπολης, αυτός ο υπέροχος ερμηνευτής, όχι απλός τραγουδιστής, ο οποίος κλείνει 30 χρόνια στη δισκογραφία και το γιορτάζει με ένα υπέροχο live και πολλές συναυλίες σε όλη την Ελλάδα.
0: Γιορτάζω,
1: οπότε σήμερα έχουμε την τιμή να τον έχουμε εδώ στην πόλη μας. Η κλήρωση θα γίνει σήμερα, οπότε τρέχεις. Να πω ότι ακολουθεί 26 Ιουλίου ο αγαπημένος μας Λεπά, Λεπτέρης Πανταζής, στο Καμπάνα Μάρε, θα τα πούμε και αργότερα. Και δίνουμε giveaway και εκεί. Η κλήρωση θα γίνει 24 Εβδόμου. Και 24 Εβδόμου θα γίνει επίσης...
0: Ο Λευτέρης Πανταζής είναι ο καλλιτέχνης που ο μόνος που τον κοντράρει είναι ο Μαζονάκης.
1: Αλήθεια.
0: Στο πόσες φορές έχει βάλει υποσυνείδητα το όνομά του σε διάφορα τραγούδια.
1: Α, ναι, έχεις δίκιο.
0: Δηλαδή, αυτό το «Κάνω έρωτα μαζί σου με τηλεπαθία». Α, δεν το...
1: Σοκ! Γιατί το μόνο που μου ερχόταν τώρα από το Λευτέρι είναι το πάντα ζεις μέσα στην καρδιά είδες μου πόσο... και στα όνειρα.
0: Είδες πόσο...
1: Ενώ Μαζονάκης είναι, με λένε Γιώργο, εγώ είμαι ο Γιώργος, το παιδί της γειτονιάς και
0: μαζό ακόμα.
1: Ο άντρας της χρονιάς.
0: Μαζό ακόμα.
1: Μαζό ακόμα. Ναι, αυτό εντάξει ήταν, ναι. Ήταν σλόγγαν γιατί έκλειναν και αυτός κάποια χρόνια.
0: Βρε, δεν διαφωνώ, αλλά θέλω να σου πω, κάνω ερώτα μαζί σου με τι, λέπα, θεία.
1: Βαγγέλη τέλειο. Μα είδες. Δεν το είχα ψηλέσει.
0: Σε ένα κόσμο.
1: Και ακολουθεί 27 Ιουλίου η Ιουλία Καλυμάνη στο Τεχνόπολης, που πάλι κλήρωση θα γίνει 24 Εβδόμου. Οπότε τρέχεις, ακολουθείς τα βήματα του εκάστοτε διαγωνισμού που σε ενδιαφέρει. Συγνώμη, στο Instagram του σταθμού μας,
0: app92.9. Ρώτα. 27 Ιουλίου έχουμε την Ιουλία.
1: Ναι.
0: Τον άλλο μήνα θα έχουμε Αύγουστο Κορτό κάπου να υπογράψει κάποιο βιβλίο.
1: Βεβαίως, να απαγγείλει κιόλας.
0: Και τον παράλληλο μήνα θα έχουμε το. Σεπτέμβρη. Πάρε στην εκκλησιά. Δεν ξέρω, δεν μου ήρθε κάτι.
1: Έλα, η Ιουλίτσα είναι.
0: Είναι μια χαρά η κοπέλα.
1: Θεάρα,
0: απλά βλέπω εδώ πέρα 27 Ιουλίου η Ιουλία και λέω εντάξει. Και μετά μου λες για τη σαλάτα του Κέσσαρα. Και επειδή σου ήταν καγιά με τον Γιώργο, θα σου βάλω λίγο το σαμπάνι.
1: Α, έλα. Με το Μαζονάκι δεν ήμουν.
0: Μόνο με μένει σε κακιά. Θα σε έβγαλα τώρα στεγνά, αλλά θέλω να σε εκθέσω τι μου είπε προηγουμένω για το σόι μου. Έλα, σε παρακαλώ. Έλα, τέτοια προσβολή στα μούτρα μου. Κάπου όπα.
1: Επειδή θε να του φας τα χωράφια.
0: Δεν θέλω να του φας. Θα σε δώσω, θα σε δώσω. Στέλνει ο ξαδέρφο στο Viber αυτό και μου κάνει. Θα σε δίνω στεγνά. Μου κάνει η Μαρία. Αχ, από ό,τι βλέπω τη φωτογραφία. Είστε όμορφο. Τι φωτογραφία μου. Με βλέπει κάθε μέρα εδώ στο ένα μέτρο από τη φωτογραφία του ξαδέρφου.
1: Ναι, έχει δίκιο, Ευαγγέλιο. Έπρεπε να κρίνω από εσένα.
0: Τώρα τέλειωσε. Τώρα δεν σου μιλάω.
1: Δεν μπορώ, δεν το σώζω. Το ξέρω.
0: Δεν σου μιλάω, φύγε.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν πάμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η αεροσηλεία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν. Κυριακή 26 Ιουλίου, η βραδιά στο Καμπάνα Μάρε μετατρέπεται σε αμαρτία και υποδέχεται τον μοναδικό Λευτέρη Πανταζή. Μαζί του το ωραιότερο πλάσμα, η εκρηκτική Κόνη Μεταξά. Κυριακή 26 Ιουλίου, 8 το βράδυ,

0: Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810 545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
1: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα. Beach Bar. Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα. Beach Bar. Restaurant. Χερσόνησος. The summer in Greece. Καλούα. Just for you.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Ουχ, φτάσαμε!
2: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Μείνε συντονισμένο στο ραδιόφωνο που συνανεβάζει. Έρχονται διαγωνισμοί για διπλά εισιτήρια μετεπιστροφής.
7: Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία.
8: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγελιό Φασουλάκη.
9: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου, λέω.
8: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στο μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945 25 11 85. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Δεν θυμάμαι στην Νίνα, είπαμε καλημέρα.
1: Καλημέρα, Νίνα.
0: Γιατί η Νίνα είναι σε επάλξη 24-7 από ό,τι φαίνεται. Καλημέρα για επόμενα, Νίνα μου. Τι ήταν αυτό? Τι σατανικό γέλιο ήταν αυτό?
1: Είδα τα μηνύματά τη.
0: Αυτό είσαι φάση, θα κατακτήσουμε τον κόσμο τώρα. Είμαι η Μαρία Μακράγη. Δεν πήγε The Brain 2-1.
1: Επίσης, παρακαλώ πολύ, γίνομαι λίγο σπαστικά και γραφικά και όλα τα αρνητικά μαζί. Αλλά αρνητικά. Τι να κάνω, μου στέλνετε μηνυματάκια στο Viber, αλλά μου έχετε τα καλλιτεχνικά σας ονοματεπώνυμα ή καθόλου επώνυμα.
0: Μπορεί να είναι γιατρός ο άνθρωπος.
1: Ναι, θα ήθελα παρακαλώ πολύ να μου στέλνετε πλήρες ονοματεπώνυμο.
0: Η κυρία Μακρέκη είναι αυστηρή. Εγώ μου οκ, δεν με νοιάζει.
1: Ναι, και κάποιοι μου το στέλνουν, κάποιοι όμως όχι. Και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Γι' αυτό, please, απαντάτε.
0: Του κάνει να νιώθουν ενοχικά οι άνθρωποι. Δεν υπάρχει λόγο.
1: Κάπως πρέπει όμως να μπαίνουν στην κλήρωση. Πώς θα κάνω εγώ την κλήρωση σε λίγο?
0: Έχεις δίκιο, ζητάω
1: συγγνώμη. Με μικρό μου πόνι, τι θα πω μετά στον αέρα? Το μικρό μου πόνι κέρδισε.
0: Θα το πάρουμε τηλέφωνο το μικρό πόνι. Θα του πω, πάει το χιόνι, πάει το χιόνι. Είναι άνοιξε ξανά. Θα μου πει, ποιος είστε κύριε πρωί-πρωί? Σας παρακαλώ, θα πάρω τα αστυνομία τηλέφωνο. Θα έχει απόλυτο δίκιο. Αλλά μην επιπλήτεις τους ακροατές μου, σε παρακαλώ. Εγώ είμαι μαζί σας, παιδιά. Πρέπει να σου πάρουμε το μέρος μου, δεν γίνεται. Όλοι με εσένα είναι για κάποιο λόγο. Κάτι έχει φάτσα, μα λέμε στο ραδιόφωνο. Όχι,
1: βρε,
0: δεν τη βλέπω τη φάτσα.
1: Αλλά να, εγώ αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Θα τον παίρναμε τηλέφωνο, το μικρό μου πόνι.
0: Ναι,
1: γεια σα,
0: μικρό πόνι εκεί. Μικρό μου πόνι, το οποίο είναι τρεις λέξεις, οπότε είναι πόνι μικρό το επίσημο. Επίθετο πρώτα και το μικρό μετά το μικρό όνομα. Πόνι μικρό. Μάους
1: μικρή Ολλανδέζα. Τη μικρή Ολλανδέζα. Πώς τη λένε αυτή τη γνωστή YouTuber influencer, τι είναι?
0: Η μόνη μικρή Ολλανδέζα.
1: Δεν την ξέρεις?
0: Όχι. Η απόλυτη απορία στα μάτια μου ήταν ξεκάθαρη. Μικρή Ολλανδέζα, ξέρω πώς το γάλα εγώ. Δεν ξέρω κάτι άλλο.
1: Από εκεί ξεκίνησα. Αλλά ρε παιδιά, βοηθήστε με. Δεν υπάρχει μια influencer, YouTuber, κάτι είναι μικρή Ολλανδέζα. Ωραία, αυτή. Πώς τη λένε?
0: Φαντάζομαι πολλοί έφηβοι στην Ολλανδία θα ασχολούνται με τα κοινωνικά δίκτυα.
1: Εδώ ασχολούνται πολλοί έφηβοι στην Ελλάδα. Get ready with me to go to the school.
0: Τι?
1: Get ready with me to go to school. Go to school, to the school. Δεν μπορώ να αναλύσω τώρα που μπαίνει το δε και που όχι. Δεν τα ξέρεις αυτά. Φυσικά. Είναι μάστιγα, αλλά είναι κοινωνικά φαινόμενα που δεν μπορώ να τα φέρω στον αέρα. Θα μας χαλάσει η διάθεση.
0: Ωραία.
1: Και εγώ θέλω ότι η διάθεσή μας να είναι up. 92,9. Τραδιέφωνο ψενεβάζει.
0: Έτσι, μπράβο. Άρτια εκπαιδευμένη η κυρία Μακράγη. Και είναι τόσο εκπαιδευμένη που θα πει όλο αυτό τώρα που ακολουθεί μόνη τη.
1: Βέβαια, γιατί εσύ κάνει σαρδάμ.
0: Δεν μπορώ εγώ να πω υδροδυναμική σαριδάκη χωρίς να κάνω σαρδάμ.
1: Έλα, Θεός.
0: Πάρτα.
1: Είναι εδώ για να σου δώσει τι.
0: Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη.
1: Μπράβο, Βαγγέλη Θεός.
0: Αυτά έχω μάθει απ' έξω. Τα υπόλοιπα δικά σου.
1: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201. Διαφορετικά καλή στο 28 10 52 88, ή τα βλέπεις όλα στο site υδροδυναμική.com. Έχουν φτιάξει μια τεράστια γκάμα από υδραυλικά είδη άνθρωποι που μπορείς να τα δεις όλα. Εμείς έχουμε ιδιαίτερη αδυναμία στα ηλιακά Thermit, καθώς μιλάμε για ελληνικής κατασκευής ηλιακούς θερμοσύφωνες. Η υψηλή απόδοση, εξοικονόμηση ενέργειας και μεγάλη διάρκεια ζωής. Ιδανική και για κάθε σπίτι και για κάθε επαγγελματικό χώρο, καθώς σου δίνει από 7 έως 25 χρόνια γραπτή εγγύηση στο θερμοδοχείο ανάλογα με την επιλογή σου.
0: Δεν σπάει, δεν χαλάει, αλλά ακόμα και αν το σαμποτάρουνε, το σίδερο που υπήρχε δηλαδή εκεί πέρα, 25 χρόνια εγγύηση. Δηλαδή, κάπου όπα.

0: Εγώ κουράστηκα να ξυπνάω, δηλαδή αυτή η κατάσταση. Όσο περνάει η ώρα, χειροτερεύει και πάει. Επίσης, πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, θέλω να κάνω μια δημόσια καταγγελία. Μια γροθιά, θα σκίσω τη γάτα. Εντάξει. Λοιπόν, τι φάση. Ό,τι πει η Μαρία είναι σωστό, ό,τι πω εγώ είναι λάθος. Ένας άνθρωπος δεν έχει βρεθεί να πει ναι, ρε Βαγγελία, έχεις δίκιο. Ό,τι μηνύματα έχουμε λάβει εδώ πέρα και τώρα. Με τη μικρή Ολλανδέζα, το μικρό μου πόνι και ένα τέτοια.
1: Ναι, ευχαριστώ πολύ τη φίλη Βάσια που με διαφώτισε ότι η μικρή Ολλανδέζα είναι δημοφιλής YouTuber, σχεδόν αισθάνομαι άσχημα, και content creator, παρακαλώ. Και τη λένε Δανάη Γιοργαντά.
0: Να είναι καλά, εντάξει.
1: Έτσι όπως νομίζω ότι ήταν λίγο. Ήταν καταπέλτης η Βάσια. Γιατί λέει το πραγματικό όνομα της μικρής Ολλανδέζας. Μέσα σε παρένθεση, δημοφιλούς YouTuber του content
0: creator. Ωραία, αυτό είναι παιδιά. Και μια από τη βάση μια χαρά νεότατη είναι, οπότε πιθανό να γνωρίζει καλύτερα. Εγώ η καταγγελία μου είναι άλλη. Ό,τι και να πω και η δικαιολογία είναι πάντα γυναικεία ηλικία.
1: Μα ό,τι και αν πω.
0: Αυτό πατσάμε το βαγγέλιο με το αμάξι. Όχι, η γυναικεία ηλικία.
1: Και τρέμω όταν σε ακούω και όταν σε.
0: Ωραία, ευτυχώς είμαι στο ραδιόφωνο. Ευτυχώς δεν χρειάζεται. Μα τι. Λοιπόν, Βάσια, εγώ συμπαθούσα τώρα, η σχέση μας έχει ψυχρανθεί, αν μη τι άλλο.
1: Εγώ σου στέλνω καρδουλίτσες, αλλά δεν με βλέπεις.
0: Αλίμονο. Και ξέρω, γυναικεία ηλικία πάντα, τέλος πάντων. Και για να συνεχίσουμε στα πλαίσια της γυναικείας ηλικίας, να πούμε για Μουντιάλ. Yeah.
1: Τι θες, μια χαρά γυναική αλληλεγγύη είναι και το Μουντιάλ.
0: Φυσικά, εσύ το πρότεινες. Λέω στη Μαρία να βγούμε τώρα να πούμε showbiz αυτά.
1: Showbiz, more banal.
0: Θα πούμε για το Μουντιάλ. Όπου έχουμε νέο παγκόσμιο πρωταθλητή.
1: Τι να σου πω, ότι η Οικονομάκου έτρωγε τα νύχια της μέχρι να κρυθεί το αποτέλεσμα επειδή πήρε τον Μπρούνο Τσερέλα τον Αργεντίνιο. Τι να κάνουμε.
0: Ευτυχώς που είπε έτρωγε τα νύχια της, γιατί από εδώ που πώς το έβλεπα, αυτή τη χειρονομία που έκανε και από τη γωνία που το έβλεπα, ήταν πολύ διαφορετικό. Οικονομάκου, τι έκανε η Οικονομάκου. Θεέ μου, αν πληρώσατε το 99 το μήνα για το app το πρωί Plus, θα ξέρετε ακριβώς τι κάνει η Μαρία Μακρύνη εδώ. Πράγματα που δεν λέγονται στο μικρόφωνο για να συνεχίσουμε να είμαστε εργαζόμενοι και όχι άνεργοι άνθρωποι. Σε κάθε περίπτωση, αν δεν το γνωρίζετε, έχουμε νέα πρωταθλήτρια κόσμου, την Ισπανία. Σε ένα από τους χειρότερους τελικούς που έχω δει.
1: Γιατί, επειδή πήγανε μέχρι πέναλτι για να κρυφεί το αποτέλεσμα.
0: Δεν πήγανε, στην παράταση. Όχι, στην παράταση.
1: Μέχρι το πρώτο ημίχρονο είχαν νεότερα μετά. Ναι.
0: Η Αργεντινή τέλειωσε τον τελικό με 0 τελικές, 0 προσπάθειες για γκολ. Ήταν ένα βαρετό, δηλαδή ο μικρός τελικός χίλιες φορές καλύτερο και πιο ενδιαφέρον, ας το πούμε έτσι. Εσύ ποιον υποστήριζες σε αυτό το Μουντιάλ? Γνωρίζω ότι είσαι ένα φαν της Αργεντινής για προσωπικούς λόγους, για προσωπικό όφελος.
1: Ναι, αλλά εντάξει, χτες λέω... Να σου πω κάτι. Η Αργεντινή είναι πώς θα το πω τώρα... Δημιουργήθηκε από απικίες της Ισπανίας, οπότε εγώ το έβλεπα λίγο φιλικό. Μοιράζονται κοινή γλώσσα, έχουν κάποιους κοινούς πολιτισμούς, έχουν πολλά κοινά. Μετά λέω,
0: Μέση σημαίνει αυτό,
1: είναι δηλαδή... από την Αργεντινή, αλλά παίζει... στη Μπαρτσελόνα της Ισπανίας, ωραία.
0: Εξαρτάται, είμαστε το 2016, ναι.
1: Αν δεν παίζει ακόμα.
0: Όχι, εδώ και μια δεκαετία δεν παίζει στην Μπαρτσελόνα.
1: Τι που παίζει?
0: Ο άνθρωπος παίζει στο MLS, παίζει στο Μαϊάμι.
1: Α, έφυγε από την Ισπανία, οπότε δεν
0: έκανε εφίσταται. Και μια μικρή στάση στην Paris Saint-Germain. Δεν σε βρίσκω πολύ ενημερή.
1: Δεν είμαι πολύ. Παιδάκι μου, έχω να κάτσω να δω ποδόσφαιρο καλά-καλά από τη δεκαετία του Μιλένιαλ. Όχι. Ξέρεις πότε βλέπα πολύ ποδόσφαιρο, γιατί εγώ είμαι Ολυμπιακός. Έβλεπα ποδόσφαιρο επί εποχή Μανιάτη, πιο παλιά Λούα. Τότε που υπήρχε ποδόσφαιρο, γιατί τώρα μην τα φέρω στον αέρα. Έχω ξενερώσει πάρα πολύ. Τώρα. Προτιμώ να πηγαίνω να βλέπω τοπικά. Στο γήπεδο,
0: τα
1: πραγματικά.
0: Προτιμώ
1: παρά να βλέπω τον Ατρόμητο ή τον άντρα που παίζει πλέον σε καναλίντο, παρά να βλέπω ποδόσφαιρο διεθνών προδιαγραφών.
0: Τώρα πέρασε σε mood μπάρμπα. Αυτά είναι όλα σημαίνα.
1: Αυτή είμαι.
0: Εγώ φεύγω Κυριακή πρωί και πάω στο Ατσαλέγγι το γήπεδο. Και, εντάξει.
1: Μα καλύτερα το ευχαριστιέμαι εκεί πέρα πλέον. Δεν μπορώ τους αγώνες τώρα. Διεθνούς βεληνικούς με έχουν ξενερώσει για πολλούς λόγους.
0: Και τώρα περιμένουμε με τα καλά τα κάνει η Μαρία. Αυτό είναι πραγματικό ποδόσφαιρο. Γυναικεία ηλεγγύη. Δεν έχει μείνει τίποτα άρθιο. Τίποτα.
1: Ένα 0 λοιπόν, το πήρε η Ισπανία.
0: Ένα 0 και.
1: Θα μπορούσε να ήταν και γιούρο. Αλλά δεν είναι, είναι παγκόσμιο.
0: Με την Αργεντινή. Στη γεωγραφία δεν γίνεται πάρα πολύ.
1: Όχι, ενώ ρε παιδί μου το πήρε ευρωπαϊκή χώρα, οπότε θα μπορούσε να ήταν και γιούρο.
0: Ωραία, αν το πρεσβεύει, θα ήταν κόπα του Αμερικάνα.
1: Ναι.
0: Πάλι μήνυμα. Έχει δίκιο η Μαρία. Δεν ξέρουμε τι λέει, αλλά έχει δίκιο. Ό,τι πω εγώ είναι λάθος. Φτάνει. Λέγες.
1: Κόπα Αμέρικα ή Κόπα Αμερικά να το λένε.
0: Κόπα Σουδαμερικά, ναι, Κόπα Αμέρικα.
1: Α, Κόπα Αμέρικα το ήξερα.
0: Έχει το Εσπανιόλ.
1: Μου άκουσα ότι είπε Αμερικά.
0: Λέγε τον Λατίνο. Να σου μιλήσω Πορτογαλικά.
1: Περίμενε τώρα γιατί με μπερδεύει.
0: Ξέρω πάρα. Πορτογαλικά δεν ξέρω, κάνω την προφορά πολύ ωραία. Σου μιλήσω βραζιλιάνικα. Ου Μαρία Μακράκ. Ου, απ' το πρωί.
1: Άμα έχει μεγαλώσει με κορίνα ή αγριόγατα.
0: Και τώρα το ντορί φέρει.
1: Οφού.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 10.
1: Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922 οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή την τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
2: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
3: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
4: Είμαι η Άννα.
5: Είμαι ο Λάκης.
6: Είμαι η Αφροδίτη.
7: Είμαι ο Γιάννης.
8: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
9: Είμαι η Αγάπη.
10: Είμαι ο Δημήτρης.
11: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
12: Είμαι ο Βαγγέλης.
11: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
13: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
14: Πίναζες. Ώρα για κολατιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αθράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
0: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού. Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
15: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
0: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
15: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
0: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Cabana Mare, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
15: Ιουλία Καλιμάνη Live.
16: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
15: Η Ιουλία Καλιμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
16: Με ξόδεψες, με ξόδεψες. Με ξόδεψες όλοι εσύ.
15: Ιουλία Καλιμάνη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
16: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
15: Ιουλία Καλιμάνη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
17: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ενεμποσμέντη.
1: Συνομιλία σου με τη φίλη Χρύσα, δηλαδή. Δεν μπορώ να
0: ξεπερνά. Πού είχαμε μείνει, πού είχαμε μείνει. Μόνο αλήθειες, μόνο αλήθειες.
1: Θα έπρεπε να ντρέπεται. Να πω φιλιά πολλά στη φίλη μου την Ανούλα που μας ακούει από το σπίτι. Δεν πήγε γραφείο σήμερα.
0: Τι θα κάνουν αυτά.
1: Και να δώσω και να στείλω πολλά φιλιά και σε όλη την ομάδα του Θεάτρου Κρήτης που κάνουν σήμερα πρεμιέρα.
0: Καλή πρεμιέρα να έχετε.
1: Την καλοκαιρινή τους περιοδία. Μου λείπουν πάρα πολύ.
0: Με ποια παράσταση αν επιτρέπετε.
1: Το Ασπαράχη ή Ασπαλάχη. Ασπαράχη. Το Ασπαράχη.
0: Θα σε πιστέψω.
1: Είναι του Μάνου Κουνουγάκη.
0: Δεν έχω τίποτα να την παραθέσω, οπότε ό,τι πεις αυτό είναι.
1: Διαφορετικό φέτος, διαφορετική προσέγγιση από τα συνηθισμένα φέτος. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αν υπομονώ να το δω τον Αύγουστο που παίζουν στο χωριό μου στη Γαλήφα.
0: Μην ξεχνιόμαστε. Μην ξεχνιόμαστε.
1: Και θα το ξαναδώ και μέσα στο χώρο με το καλό όταν το παρουσιάζω.
0: Αν εσύ που μας ακούς τώρα για κάποιο δευτερόλεπτο ξεχάσει και λες από πού να είναι η Μαρία Μακραγή, αμέσως θα σου λύσουμε την απορία. Τι φάση.
1: Αφασία, δεν το έχει καταλάβει. Η αναπληκτρολογία και φοβάμαι.
0: Τώρα περιμένω. Λοιπόν, πάμε στην κόπα. Κόπα καμπάνα. Έλα, είναι η πάσα σου. Πάμε να πιούμε τα κοκτέιλ και να φάμε σαν τα ζώα. Πάμε στην κόπα.
1: Περιμένω εδώ πού θα το πάω. Κόπα καμπάνα.
0: Είναι στα Χανιά το καμπάνα. Το μάρε στην Αγία. Μαρίνα.
1: Καλά Θεός. Έχω μείνει άναυδη, άφωνη.
0: Ναι, πες όμως, δεν μπορώ να κάνω πολύ ωραία το μαράκα.
1: Τι να πω, τι είναι το απόλυτο beach bar του νησιού στην Αγία Μαρίνα Χανίων. Βραβευμένο, παρακαλώ, με γαλάζια σημαία.
0: Πάρε μια σημαία.
1: Βέβαια, που συνδυάζει τη γαστρονομία, την έντονη νυχτερινή ζωή και τα πικά πάρτι που θα ζήλευε και ο Κυλαϊδόνης. Residence DJs, θες guest DJs. Θες live, θες εκδηλώσεις που μπορείς να κάνεις εκεί εάν θέλεις. Διαθέτει παραλία.
0: Θες και πισίνα.
1: Θες πάρκινγκ. Ξαπλώστρες, VIP καμπάνες με ιδιωτικό τζακούζι. Φυσικά διαθέτει και δικό του πάρκινγκ. Και φημίζεται για τα μεγάλα του πάρτι με επώνυμους καλλιτέχνες και DJs. Μένει συντονισμένο στο NAP92,9 το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει, γιατί έρχονται πάρα πολλά που αφορούν το καμπάνα Mare. Beach bar, club, restaurant στην Αγία Μαρίνα Χανίων.
0: Ναι, ναι. Και αν βαρύσει να σφουγγαρίσει στο σπίτι σου, μπορεί να στρώσει επάνω σε χαλιά.
1: Μπράβο, σε χαλιά, τέλειο. Γιατί όπως σου είπα, 26 Ιουλίου έρχεται Λευτέρης Πανταζής μαζί με Κόνη Μεταξά
0: και, νιώθω,
1: και η κλήρωση
0: νιώθω,
1: θα γίνει 24 Εβδόμου, διότι τρέχει διαγωνισμός giveaway. Τι νιώθεις?
0: Ταραχή, wow. Στην καρδιά μου να μπαίνει. Ταραχή, να με. Πω τα 90's είναι. Δείχνω την ηλικία μου. Δεν με νοιάζει καθόλου. Είμαι ό,τι είμαι.
1: Εντάξει, και εγώ τη δείχνω την ηλικία μου, αφού μου αρέσουν τα 90s. Να κάνουμε. Ναι, και έχουμε... χαίρομαι που έζησα έστω 4 χρονάκια τη δεκαετία του 90.
0: Ναι, μωρέ, έχουμε 15 χρόνια διαφορά.
1: Τι να κάνουμε. Εντάξει, το θέμα είναι ότι, Βαγγέλη μου, έχουμε μία επικοινωνία. Αυτό είναι. Δεν είναι η αριθμή.
0: Τι είπαμε πριν. Είναι... Α, ναι, ήσουν στο μυαλό μου. Δεν πάμε καλά. Δεν πάμε... Σήμερα είναι μια δύσκολη Δευτέρα.
1: Είσαι... Α, ναι, είπαμε η Ιεροσυλία.
0: Α, είσαι τσαγκάρης, κάτι παραπάνω ξέρεις. Ω, Θεέ μου.

0: Και αν είστε άνθρωποι των τεχνών, των γραμμάτων και του πολιτισμού, είναι η ώρα που όλοι περιμένετε. Είναι τα νέα της Επισκοπής και του νησιού γύρω της. Αυτό είναι η Επισκοπή και οι άλλοι υπόλοιποι απλά υπάρχουν για να τη συντηρούμε.
1: Έλα μου, ωραία, υπερβολική.
0: Εγώ.
1: Εσύ, ποιος άλλος?
0: Όχι, όντως ρώτησα εγώ, αφού ήμουν εγώ, σε πιστεύω και το δέχομαι. Μαρία Μακράκη, τι έχεις να προτείνεις σήμερα?
1: Λοιπόν, εκτός το ότι έχουμε μιλήσει για Κύλα και ΕΛΜΕΠΑ, όπου η κλήρωση έχει πραγματοποιηθεί ήδη. Και...
0: Είσαι σίγουρη γι' αυτό? Δεν το μεταφέρω εγώ αν δεν το έχω διασταυρώσει.
1: Όχι, έχει ολοκληρωθεί ήδη, οι νικητές έχουν πάρει τα εισιτηριάκια τους. Λοιπόν,
0: και το πράγμα το οποίο απαντάει στην ερώτηση της Χρύσας.
1: Παρ' όλα αυτά μπορείς να πας στις 9 στην πύλη Βιθλέμ μαζί με το ανιψάκι σου, γιατί παιδί δεν έχεις. Εσύ, κάποιο μπορεί να έχει.
0: Το ανιψάκι με 15 χρόνων με έχει περάσει το ύψος.
1: Δεν πειράζει, μπορεί να ακούσει για πλουμιστά παραμύθια.
0: Α, είναι τώρα σε αυτή τη φάση της εφηβείας την πιλοπαράξενη.
1: Η Ευαγγελία Ορφανουδάκη παρουσιάζει μουσικοφυγηματική παράσταση λαϊκών παραμυθιών με συνοδεία ζωντανής μουσικής για μικρούς και μεγάλους.
0: Εγώ είμαι στους μικρούς και στους μεγάλους.
1: Εσύ είσαι στους μικρομέγαλους, μην το ψάχνεις.
0: Οκ, εντάξει, το δέχομαι.
1: Με 10 ευρώ γενική είσοδο. Τα έχω δει τα παιδιά αυτά και κάνουν πολύ καλή δουλειά, έχω να πω κάπου εδώ. Μετά γίνεται στους Αποστόλους στο χωριό. Όπως φεύγεις από τη Γαλλία, περνάς στο Καστέλι δεξιά.
0: Πλάκα, τι είναι από το Διεθνές Αεροδρόμιο Γαλλίφας, πώς πάνε οι εργασίες?
1: Θα μας πει ο μπάκας μου. Μας ακούνε πάντως όλοι και όλο τρεχοτάξιο.
0: Θέλω
1: βέβαια
0: να γίνω Γαλλίφη.
1: Ακούει άπαινη 2,9. Έλα, έχει μια απόσταση από τη Γαλλίφα. Αλλά η Γαλλίφα θα δεις που θα εξυγχρονιστεί την επόμενη 20ετία.
0: Θα γίνει το νέο Μανχάταν.
1: Τέλος πάντων, τραγουδάει μικρή χοροδία.
0: Η νέα, γίνεται reboot το Friends και γυρίζει στη Γαλλίφα.
1: Είμαι σίγουρη.
0: Θα ονομάστε σύντεχνη. Ναι. Σειρά. Με λίρα. Και δια το Σέντρο Αλπέρκ θα πηγαίνω στο καφενείο του Στελή.
1: Ναι. Τώρα ακούω τα καφενεία και δεν μπορώ. Θέλω να μιλήσω, αλλά δεν πειράζει. Θα τα πω άλλη φορά.
0: Συνέχισε, Μαρία.
1: Λοιπόν,
0: Μακάγη
1: τραγουδάει η μεικτή χοροδία του Δήμου Μινώα Παιδιάδος και Αρχανών Αστερουσίων σε συνεργασία με το θεατρικό εργαστήρι του ομώνυμου Δήμου. Και τη σκηνοθετική επιμέλεια έχει αναλάβει ο Πέτρος Μαυροματίδης.
0: Ωραία που τα
1: μετά
0: λες.
1: Μπορείτε να πάτε στις 9 πάλι στο Καταλαγάρι που γίνεται μία εκδήλωση με τίτλο «Μια βραδιά για την Μικρά Ασία».
0: Μαρία, να το κάνω, να το κάνω. Αν ήσουν άγγελος της γης, αν ήσουν άστρο της αυγής, Καταλαγάρι.
1: Δεν μπορώ.
0: Έπρεπε.
1: Δεν μπορώ.
0: Καζούλια έχουν να παίξουν πάρα πολύ καιρό.
1: Και συμμετέχει ο πολιτιστικός σύλλογος Νέας Αλικαρνασσού με το όνομα Αρτεμισία. Πάει Καταλαγάρι λοιπόν η Αλικαρνασσός. Εκεί βλέπω μια ωραία συνεργασία. Μετά βλέπω στην Ελιά, δίπλα από την Επισκοπή σχεδόν.
0: Δεν είναι καν αστείο πλέον.
1: Το σχήμα 7 παρουσιάζει τη θεατρική παράσταση Θεές, με τίτλο Θεές, επίσης έργο του Κουνουγάκη, του Μάνου Κουνουγάκη, στη σκηνοθεσία Κώστα Μεταξάκη. Παίζει η αγαπημένη μου η Χαρά Μαρία Ζαρονάκη εκεί. Και είναι ένα έργο που μιλάει για τα. Έχει γραφτεί για τα 100 χρόνια συμπλήρωση τη.
0: Το έχω δει αφήσει από εκεί. Να παραδεχτούμε κάτι. Εντάξει, εδώ εμείς είμαστε. Ας είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας. Πλέον δεν μπαίνεις στο Βολταράκια.
1: Πού μπαίνω?
0: Στο επισκοπή.gr και βλέπεις τι. Έλα σε παρακαλώ, να είμαστε κάπου άνθρωποι.
1: Εγώ λοιπόν, φταίω.
0: Τελευταία ευκαιρία, γιατί αμέσως μετά ερχόμαστε για να δούμε αν η θεά τι έχει σας χαμογελάσει σήμερα. Και επειδή νιώθω λίγο ανοιχτό χέρι και καθόλου τζιγκούνης.
1: Που πληρώνει η παραγωγή.
0: Άλλος για τη βάρκα μας. Έλα, τελευταία ήταν. Ερχόμαστε να δούμε ποιος θα πάει διακοπάρες.

0: Ελληνικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
1: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις στο καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
2: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου?
3: Θα πάρω αμέσως το Λάκι που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
1: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
3: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες.

0: Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
1: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
2: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
3: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
4: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
5: Πρωινό που σε ανεβάζει.

0: Ξανά εδώ με Αναστασία και αμαρτίες. Αλλά οι αμαρτίες των ερωτευμένων συγχωρούνται, ρε Βαγγέλη, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, γιατί οι άνθρωποι δεν συγχωρούν αυτό που από έρωτα εξέπεσαν. Σαν και στις όλες σας περιμένουν γυναίκες.
0: Οι αμαρτίες λοιπόν των ερωτευμένων συγχωρούνται και κάπως έτσι έρχεται και εμάς το

0: Μίζη η Αναστασία που με αυτό το τραγουδάκι τη γνωρίσαμε.
1: Και ρομαντική που είσαι.
0: Πάρα πολύ. Και επειδή ο έρωτας περνάει και από το στομάχι, έχουμε φυσικά μαζί μας κουτάλα και φρέσκο μαγειρεμένο σπιτικό φαγητό.
1: Βέβαια, αυτά τα ξέρουν οι άνθρωποι. Κάνε ένα μικρό διάλειμμα. Θα τα πεις ως εγώ κάνω τη σημαντική δουλειά που έχω.
0: Κάντε όμως.
1: Δεν ήρθε η ώρα να κοινώσουμε τον άνθρωπο.
0: Έντε!
1: Μην μου φωνάζει, κυρία μου, είμαι πολύ ευαίσθητος. Λοιπόν. Για τελευταία φορά θα ακουστεί αυτός εδώ πέρα ο ήχος για σήμερα. Μη στείλετε τώρα μήματα. Ό,τι είσαι, απλά θέλω έτσι. Μ' αρέσει να έχω δικό μου καράβι. Ήρθε η ώρα να δούμε ποιος κέρδισε.
0: Καράβια ραγμένα.
1: Και τελείωσα διάβλητα. Θα βάλω τώρα εδώ τον τροχό της τύχης. Μπορούμε να βεβαιώσουμε ότι όλα είναι τελείως στην τύχη, Μαρία μου.
0: Εννοείται.
1: Σταματήσαμε στις 106 συμμετοχές.
0: Στις 106.
1: Καθόλου αχημό και πατάω τον τροχό της τύχης τώρα.
0: Για. Πάτα τον.
1: Γυρίζει.
0: Και όσο ο Βαγγέλης πατάει.
1: Και σταματάει, συγγνώμη, σταματάει στο νούμερο. Δεν ξέρει καλύτερα, θα το πω εγώ για να χαρώ. Στο 61. Λοιπόν, Μαρία, πες μας κάποια πράγματα να πάρω. Μη μαρτυρήσεις,
0: Να μην μαρτυρήσω. Ωραία, να το δω εγώ τουλάχιστον. Δεν το έχω δει ούτε εγώ. Το, ποιο νούμερο είπες?
1: Το 61.
0: Το 61.
1: Και παίρνω τώρα τηλέφωνο τον 61 άνθρωπο.
0: Θα πω μετά γιατί τσίριξα.
1: Ναι, γιατί τσίριξε.
0: Γιατί τσίριξε, δες το όνομα.
1: Το είδα. Δεν μου λέει τίποτα.
0: Καλά, εντάξει.
1: Συγγνώμη κιόλας.
0: Είχε χάρη που έδωσε το λόγο μου.
1: Λοιπόν. Πες τα δικά σου να πάρω εγώ ένα τηλέφωνο.
0: Λοιπόν, κουτάλα λοιπόν στην παρέα μας με φρεσκομαγειρεμένο φαγητό κάθε μέρα είναι εδώ και τους βρίσκεις είτε στη Λεωφόρο Κνωσού στον Άι Γιάννη Αρχιεπισκόπου Ευγενείου 36 και Αντωνίου Βορειάδη γωνία, το λέω εγώ σήμερα γιατί ο Βαγγέλης είναι απασχολημένος, με τηλέφωνο 2810-210-255. Διαφορετικά, δεύτερο κατάστημα στο κέντρο, Ανοπόλεως 2 με τηλέφωνο 2810-22-1485. Το φαγητό πωλείται με το κιλό και βρίσκει από σαλάτες, από κρύα και ζεστά ορεκτικά, από κυρίως πιάτα. Επιλογές για όσους νηστεύουν είναι vegetarian ή vegan. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 11 έως τις 7 αργά το απόγευμα. Το Σάββατο 12 με 4, ενώ την Κυριακή κλειστά. Και φυσικά μας στέλνεις τα μηνυματάκια σου στο Viber με τη λέξη κουτάλα, διότι κάθε εβδομάδα έχεις μία δωρεπιταγή 20 ευρώ και ανακοινώνονται από εμάς, από τον A52,9. Βαγγέλη μου, σε τι φάση είσαι?
1: Αρνήθηκα να μου απαντήσουν. Θα κάνω άλλη μια απόπειρα αργότερα και αν είναι τέτοιο, θα πάρουμε τον επόμενο.
0: Εντάξει, γιατί συμβαίνουν και αυτά.
1: Όχι, συμβαίνουν. Πρέπει να ακούτε, όταν είμαστε εδώ 8 με 11, θα ακούτε 8 με 11 και 3.
0: Εντάξει, έχεις
1: δίκιο. Είμαι έξαλλος.
0: Εντάξει.
1: Διακοπές να στείλω τον κόσμο. Εντάξει, αν μας είδες αναπάντη, πάρε μας πίσω. Εμείς είμαστε καλοί άνθρωποι, δεν υπάρχει διαδικασία. Επιστρέφουμε γιατί ο ηγητής πρέπει να βγει για να πει με χαρά ότι «Ει, κέρδισα, είσαι καλύτερη». Ειδικά εσύ, Βαγγέλη, που σε αγαπάμε πάρα πάρα από τη Μαρία.
0: Και να βαρέσουμε και τις καμπάνες.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ μαζί με τον νικητή της CJET και έχω τρελή αγωνία να ακούσω την έκφρασή της.
1: Είμαι σε κατάσταση σοκ.
2: Γιατί σε κατάσταση σοκ?
1: Μόνο εμείς δεν είμαστε κατάσταση σοκ. Κατάλαβα πριν και κατάλαβα ότι δεν ήμουν εγώ.
2: Να είμαστε ειλικρινείς.
0: Να είμαστε,
2: είσαι επιλαχούσα, γιατί καλέσαμε δύο φορές την πρώτη νικήτρια. Δεν δέχτηκε. Δεν μας απήντησε η γυναίκα. Εντάξει, δεν είναι αυτό. Μπορεί να έχει χίλιες δουλειές να κάνει εκείνη την ώρα.
0: Και είδαμε ότι δεν είναι και ενεργή στο Viper για μεγάλο χρονικό διάστημα.
2: Εμείς ευχηθούμε να είναι καλά, ας το πάμε έτσι.
0: Καλά, ναι, ξεκάθαρα.
2: Αλλά Νίνα, ήρθε η ώρα σου, γιατί ξανακάναμε κλήρωση και δεν σου πω ψέματα. Με τόσες συμμετοχές, μου έκανε εντύπωση που δεν βγήκε την πρώτη φορά εσύ.
1: Και εγώ λέω πώς έγινε αυτό, το ήθελα πάρα πολύ.
2: Το έχουμε καταλάβει. Νίνα,
1: ναι, δηλαδή δεν έκανα δουλειές και σας άκουγα μόνο και μόνο για να το πάρω.
2: Νίνα, εγώ θα σου πω μπράβο, πρέπει να μην έχεις χάσει ούτε μία κόρνα δεν έχεις χάσει.
1: Δηλαδή,
0: η κοπέλα έχει γίνει πλέον ακροάτριά μας, πλάκα μου κάνετε. Μας προωθεί, δηλαδή την έχουμε βάλει πλέον μέσα στην καρδιά μας. Και όχι μόνο αυτή, και άλλη, αλλά.
2: Να τα ασφαλίσουμε κιόλα. Οριακά δουλεύει εδώ πέρα.
0: Εγώ δεν έχω πρόβλημα.
2: Είναι σε περίπτωση που δεν το έχει καταλάβει αυτό το τηλέφωνο της παράνοιας, έχει κερδίσει ένα διπλό εισιτήριο Ηράκλειο προς τον προορισμό της επιλογής σου, τις Κυκλάδες με τη CJET, με την επιστροφή. Δεν σε αφήνουμε εκεί πέρα. Θα σε φέρουμε και πίσω. Φαντάζομαι είσαι κάπου Ηράκλειο, είσαι Κρήτη, είσαι γενικότερα. Στον πλανήτη αυτόν.
1: Είμαι στην Αθήνα.
2: Ωραία. Θα πεταχτείς μέχρι εδώ πέρα εσύ. Εντάξει. Το πώς το κάνει. Και θα φύγεις από εδώ να πας όπου θες. Όχι, είναι να μην σου λέω βλακίες, μη σε αγχώνω τώρα. Δεν ξέρω πώς δουλεύει. Μπορεί και από Πειραιά να μπορείς να φύγεις.
3: Μπορεί,
2: το λέει, το είπε υπεύθυνος. Μπορεί να φύγεις από Πειραιά τώρα να πας όπου θες. Ηρέμησε.
0: Πού θα πας?
1: Την αφήσα, είδα Πειραιά, γι' αυτό και πήρα συμμετοχή.
2: Τι να σου πω, ό,τι ξέρεις, ξέρω. Ό,τι πει ο υπεύθυνος.
0: Πού θα πας, έχεις υπόψη, έχεις κατά νου, να μας πεις.
1: Ναι. Το ήθελα πάρα πολύ, γιατί με τη μάνα μου θέλαμε να πάμε Σύρο το Σεπτέμβριο.
0: Έλα. Ωραία. Θα μας φέρεις κουμάκια όμως.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Το μόνο κακό είναι ότι δεν μπορείς να περάσεις από εδώ στο και ένα μπλουζάκι δώρο, να πας στη Σύρο, να βγάλεις φωτογραφίες με A52,9 το μπλουζάκι που σε ανεβάζει.
1: Θα προσπαθήσω να έρθω.
2: Ωραία, οπότε έρθει και πάει τηλέφωνο. Λοιπόν, Νίνα μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις χιλιάδες συμμετοχές σου. Να περάσεις τέλεια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Πληροφορίες. Είστε καταπληκτικοί.
0: Συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πληροφορίες θα λάβεις λίγα συντόμως στο Viber, γιατί ο υπεύθυνος μου κάνει κάποια νοήματα τα οποία δεν βγάζουν κανένα νόημα. Λοιπόν, Νίνα μου, καλή συνέχεια.
1: Okay. Επίσης, καλή συνέχεια.
0: Πολλά συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ.
2: Και αφού κλείσαμε και την γυναίκα, να σου πω κάτι. Όντως, τόσες συμμετοχές μου έκανε εντύπωση που δεν βγήκε κατευθείαν. Εντάξει, στη δεύτερη όμως η τύχη και η θεά τύχη και το δίκαιο του σύμπαντος αποκατάστησε την τάξη. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους που μας έκαναν παρή και συμμετείχαν στο διαγωνισμό. Και μην αγχώνεστε. Αν δεν γυρίσετε, δεν πειράζει, γιατί τώρα, στο αμέσως επόμενο μικρόφωνο που επιστρέφουμε, έχουμε και άλλο διαγωνισμό.
0: Εννοείται, τι έτσι.
2: Κάπου όπα είπαμε, μην τα λέμε συνέχεια.

0: Θα με αγαπάς σε μένα.
1: Δεν είναι ότι έχω και επιλογή. Αφού είμαστε εδώ πέρα,
0: ας
1: υπάρχει μια θετική ατμόσφαιρα. Πολύ χάρηκα με την Νίνα.
0: Και εγώ πάρα πολύ. Και επειδή έλαβα τώρα ένα μηνυματάκι από τη φίλη μας τη Μαρία που μας ακούει,
1: ναι,
0: και με ρώτησε κάποια πράγματα όσον αφορά τους διαγωνισμούς, έχω να πω, Μαράκη, ότι πρέπει να παρακολουθείς το Instagram του σταθμού A92,9, να βλέπεις για τους διαγωνισμούς και τα giveaway που τρέχουν, γιατί δίνεται πλήρης ενημέρωση εκεί. Και φυσικά, αν μας ακούς στην εκπομπή, κάνουμε μια επεξήγηση, όπως π.χ. για το διαγωνισμό της CJET. Ήταν κάθε φορά που άκουγες τον εν λόγω ήχο.
1: Όχι, δεν τη βάλω τώρα, θα σε πάλι να στέλνει.
0: Εντάξει, κάθε φορά που άκουγες τον ήχο. Μα βάλτε τώρα για να το ακούσει η κοπέλα. Όχι, γιατί είναι νέα ακροάτρια.
1: Θα φέρω ένα άλλο παράδειγμα. Ωραία, θα φέρω άλλο παράδειγμα από το πουθενά.
0: Έχεις δίκιο.
1: Πλέον, ναι, κάθε φορά που ακούτε αυτό τον ήχο.
0: Που τι ήχος μπορεί να είναι αυτός?
1: Είναι τριζόνι που φοράει, φοράει νάρθηκα ή κάτι τέτοιο. Λοιπόν, κάθε φορά που ακούτε αυτό πλέον θα μας στέλνετε 6931-929-929 στο Viber. Θα γράφετε ποδήλατο.
0: Δηλαδή δεν τελειώνουμε εδώ.
1: Για να πάρετε ένα ποδήλατο αξίας 200 ευρώ προσφορά της μοτοποδηλατοεμπορικής Στεφανάκης.
0: Υποκλίνομαι
1: Ροδάνη.
0: Υποκλίνομαι πλέον.
1: Και Ροδάνη από ειδικά σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε την τέχνη της ισορροπίας.
0: Που μιλάμε από το 1958, οι άνθρωποι προσφέρουν μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες και στις καλύτερες τιμές. Τους βρίσκουμε Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Το τηλέφωνο του είναι 2810-346-138. Αποκλειστικός εισαγωγίας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών. Και φυσικά έρχεται διαγωνίσμα.
1: Είναι εδώ. Είναι μουσαφιρέως. Λοιπόν, επαναλαμβάνω. Από τούδε και στο εξής. Όποτε ακούτε εδώ πέρα το ειδικό κορνάκι του ποδηλάτου, AKA αυτό εδώ τον ειδικό ήχο, τον οποίο όταν το ακούσα από πίσω σου, κάνεις μια στην άκρη, μη σε πάτησε ο ποδηλάτης. Στείλτε το μήνυμα, στείλτε θέλω ποδήλατο, θέλω όλοι οι φίλοι που πήραν ποδήλατο. Και την Παρασκευή, τη Δευτέρα αφεντικό, πότε, κάποια στιγμή, είπε στη βδομάδα ή αρχίζει επόμενη, θα σας δώσουμε και ποδήλατο.
0: Ξεκινάνε από τώρα να ισχύουν τα μηνυματάκια.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ό,τι στείλετε. Ωραία. Τώρα, ό,τι στείλετε τώρα, από σήμερα Δευτέρα ξεκινάμε επίσημα.
0: Γιατί ήδη μου ήρθαν τα πρώτα μηνύματα, γι' αυτό.
1: Και η Εύα είναι stand-by. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Αλλά δεν σου είχε απαντήσει ακόμα την ερώτηση. Την απάντησε που τη ρώτησε από πού είναι αυτή η πανέμορφη φωτογραφία.
0: Α, ναι, δεν μου απάντησε. Βρε,
1: ναι, Βάκη. Εύα, αφού σε έχουμε τώρα για το.
0: Εγώ πιστεύω ότι είναι από το Σταύρο Νιάρχο το ίδρυμα, αλλά επιβεβαίωσε.
1: Εγώ πιστεύω ότι βάζετε το μυαλό σου.
0: Γιατί μου, ναι.
1: Ό,τι βαρύτητα έχει ο λόγος, έχει ο δικός μου. Γιατί δεν κατάλαβα.
0: Σωστά και αυτό.
1: Συγγνώμη κιόλας.
0: Με αυτές τις προθέσεις ξεκινήσαμε εκπομπή μαζί.
1: Ναι, καλά έχει πάει αυτό. Σε κάθε περίπτωση, Μαρία, εγώ σχόλασα εδώ και για σένα. Την Κανέιτορ.
0: Εγώ θα μείνω γιατί στέλνει συμμετοχές. Δεν γίνεται. Δεν μπορώ να φύγω έτσι.
1: Ωραία, οι περιορίες δεν πληρώνουμε, να ξέρεις. Οπότε.
0: Κάτσε εδώ. Την καρδιά το κάνω. Δεν έχει να κάνει.
1: Τέτοια καρδιά, βέβαια. Πώς να μην τη σεβαστεί. Σε κάθε περίπτωση, εμείς εξαφανιζόμαστε. Έχει πάει σχεδόν 11 η αλήθεια είναι. Και μικρή παύση, όμως αύριο, λίγο μετά τις 8, σχετικό αυτό πάντα. Ξανά εδώ πέρα. Πού εδώ πέρα, πάμε πάλι. Λίγο μετά τις 8, ξανά εδώ.
0: Στον A92,9 το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Μαζί με Βαγγέλη Χατζηδάκη, φυσικά.
1: Και Μαρία Μακράκη, όταν είναι εδώ πέρα, ως ή παρόν, ψυχήθηκε και σώματι. Σε κάθε περίπτωση, 12 ώρα έχουμε Γιώργο Μπαλοθιάρη και εγώ Βερίγο, γιατί φέρουν εδώ πέρα στον A92,9 το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Καλοκαίρι στον Νότο μέχρι και τις 2.
0: Και δεν χάνεις, εννοείται, την απογευματινή σου συντροφιά με το Βαγγέλη Πιπίου, 4 με 6 στο απλά καθημερινά το απογεύματό σου. Μαζί μας είχαμε
1: Φιλοσοφίας Ιδροδυναμικής Αριδάκης, Κουτάλα, Καμπάνα Μάρε, Beach Bar και όλα τα καλά, η CJET, και πλέον έχουμε και τη εντάξει, το είπα μια φορά. Μοτοποδηλατοεμπορική Στεφανάκη. Το είπα, σχόλασα, έβαλα τα λεφτά μου. Ραντεβού αύριο.
0: Φιλιά πολλά.

0: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Έλα μαζί μου και σπάστο.
0: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω App 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
5: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 281 0308000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
7: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
8: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμόδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
9: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
3: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Νούμερο 2.
1: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
4: Τι κάνεις?
5: Κουκιά παίρνω, η αλήθεια
4: σταμάτα,
5: είναι.
4: Σταμάτα, βρε, που μόλις ακούσαμε ένα ρομαντικό τραγουδάκι.
5: Πάρα πολύ.
4: Επανασύνδεση, την ξέρεις την ιστορία αυτού του τραγουδιού?
5: Κάτι είχαμε πει, ότι τα είχαν σπάσει και μετά τα ξαναβρήκαν.
4: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά ήταν μαζί 3-4 χρόνια μαζί. Εγώ ιδέα δεν είχα.
5: Να είναι καλά τα
4: τώρα
5: παιδιά.
4: Το έμαθα. Χώρισαν λοιπόν για κάποιους μήνες.
5: Συμβαίνει στους ανθρώπους αυτό καμιά φορά.
4: Ρε παιδί μου, κανείς από τους δύο δεν ένιωθε το τέλος.
5: Δεν τους έρθει η εφορία, τι φάση.
4: Δεν υπήρχε και κάποια. Σε γράφω. Δεν υπήρχε όμως και κάποια επαφή μεταξύ τους. Μέχρι που βρέθηκαν τυχαία λύση σε μια πλατεία και πάει και του κάνει, λέει, εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί.
5: Okay.
4: Εμείς οι δύο πρέπει, λέει, να τα ξαναβρούμε. Δεν γίνεται.
5: Δεν γίνεται.
4: Συμφώνησε αυτός και έβγαλε αυτό το τραγούδι.
5: Μάλλον αυτό έγινε μετά που είχα πάει στη Ζώζεφιν στο καμπαρέτο το χειμώνα. Που τα μιλούσε κάπως παράξενα, αλλά εγώ βράχος. Και λέει η κοπέλα, ξέρεις τι, αφού δεν μπορώ να έχω αυτό, γύρισε στο Στέφανο.
4: Ποιο Στέφανο? Στέφανο τον λένε, τον Νίνο.
5: Δεν το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που ακούω το όνομα Νίνο, μου έρχεται Γιώργος Γεωργίου στο μυαλό. Είναι δυνατόν 2 μέτρα τα κλαράζω, Στεφανίνο Νίνο.
3: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
6: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας, βρελίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: Οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
7: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
6: Αστο, αγάπη μου, αστο. Δεν αντέχω, αλλά αύριο δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
7: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
8: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Λικαρνασσό.
7: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
6: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
9: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
10: Κουτάλα.
9: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
10: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
9: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
10: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
9: Όσο θέλεις?
10: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
9: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
10: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
11: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
3: Μοτοποδήλατε Μπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές.

Ολόκληρη βγήκε στους δρόμους. Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου. Πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 12.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για μια χορταρένια με σπανάκι, σέσκουλα, πράσο και πολλά μυρωδικά από τις φιλοσοφίες. Γεύση που θα τρελάνει τον ουρανίσκο σας.
2: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης. Αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγιεινής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης. Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
3: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
4: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
3: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
4: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
3: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
4: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
3: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
5: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
3: Choco Big, από τη Fresh Na.
6: Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία.
0: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγέλιο Φασουλάκη.
7: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου λέω.
0: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στο μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945-25-1185. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
8: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και εγώ θα τρελαθώ γιατί και εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
2: Είμαστε πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Όμορφο, εγώ νιστάζω.
2: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπεις ότι σε γράφω γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
1: Το ίδιο.
2: Εγώ.
1: Εσύ.
2: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μία μέρα ήρθα. Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχει αρχίσει. Τη ηλικία. Τα. Τι μου λέγε κάτι, χάπια να πάρω, μου λέγε.
1: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικές συμβουλές που δίνω εδώ πέρα.
2: Έχω πάρει μία απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικία και δεν θα μου τη δημιουργήσει.
1: Όχι, θα σου δημιουργήσει 40. Σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέ, ρε παιδί. Λάλα.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά ότι.
1: Στα 40 στη βαράει, ναι.
2: Γιατί σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
1: Ελπίζω ναι.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά.
1: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου.
2: Wow.
1: Γιατί από μένα δεν γλιτώνει με τίποτα. Δεν το πάγε καλό, το πάγε κακό.
0: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
3: Καλοκαίρι με ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
4: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Be a πλατσουρίστα. Peace, love, music. Σε λίγα λεπτά ξεκινάμε.

0: Be a πλατσουρίστα. Peace, love, music. Σε λίγα λεπτά ξεκινάμε.
1: Yo, what's up?
2: Baby, let's go.
0: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music. Ο Γιώργος Μπαλαδιάρης και η Γκογό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. One vibe, one love. Be your own hero. Be a πλατσουρίστα.
3: Λασίθι, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά.

0: χαίρετε πως είστε.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε. Σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου του 2026. Εννοείται πως άλλο ένα καλοκαίρι στον Όντοτε είναι στον αέρα. Και εννοείται πως σιγά σιγά, Γιώργο, αποχαιρετάμε και τον Ιούλιο.
0: Αποχαιρετάμε τον Ιούλιο. Τι, πόσο μήνες έχουμε, 20?
1: Απίστευτο.
0: Πω ρε φίλε, φτάσαμε δηλαδή στην καρδιά του καλοκαιριού. Είμαστε επίσημα ένα βήμα πριν τον Αύγουστο.
1: Ποιο καρδιά δεν έχει και εννοείται ποιο ζέστη δεν έχει όλη αυτή την εβδομάδα. Οπότε είμαστε εδώ για να σας δροσερέψουμε, να δώσουμε λύσεις στην κάψα του καλοκαιριού και να κάνουμε τη διάθεση ακόμα καλύτερη.
0: Μάλιστα, λοιπόν, είμαστε νέα εβδομάδα, νέο καλοκαίρι στον Όντα, αλλά στο ίδιο μου με την προηγούμενη. Ίδια τρέλα, ίδια παραφροσύνη, παράνοια, δεν ξέρω πώς θα την πείτε. Και εννοείται ότι έχουμε έρθει πάρα πολύ όρεξα σήμερα. Γιατί πέρα από το ότι ήταν ένα Σαββατοκύριακο πολύ κομβικό για μας, γιατί πρώτη φορά είδαμε το φως του ηλίου, βουτήξαμε στη θάλασσα, πήγαμε σε κλέντι, πήγαμε και σε βάφτιση. Γενικότερα βγήκαμε λίγο εκτός γραφείου και λίγο εκτός εκπομπής. Είδαμε ότι υπάρχει κόσμος εκεί έξω και είμαστε λίγο σήμερα σαν το, σε μια κατάσταση ημι hangover. Είμαστε κάπως περίεργα σήμερα. Αλλά περιμένουμε όλους εσάς να μας ξυπνήσετε, να ενεργοποιηθεί αυτό το παγκόσμιο κίνημα των πλατσουρίστας και να φέρει την αλλαγή και σήμερα πραγματικά. Να πούμε ότι είμαστε ζωντανά σε όλη την Κρήτη αυτή τη στιγμή που σας μιλάμε. Μάτινες 95 για το Λασίθι, Α92,9 για το Ηράκλειο, ήχος 942 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενώνουν δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα.
1: Και εννοείται είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που το Ρακοκάζανο έχει ξεπεράσει τα 3 εκατομμύρια προβολές. Και εντάξει, πραγματικά όπου και να πάμε μας λέτε ωραία σχόλια. Χαιρόμαστε πάρα πάρα πολύ γι' αυτό. Και εννοείται πως το ταξίδι του το συνεχίζει το Ρακοκάζανο. Να δούμε πότε θα το ακούσουμε κι εμείς εδώ στα αυτάκια μας. Γιατί εντάξει, καλή είναι η εικόνα, αλλά θέλουμε να το βάλουμε κι
0: εμείς. Το θέλουμε. Μας έχει λείψει αυτό το freestyler, αλλά κριτικά. Αυτό το κριτικό fusion το οποίο φτιάξαμε με το freestyler, το οποίο από ό,τι φαίνεται σας άρεσε πάρα πολύ. Και εννοείται ότι συνεχίζει να καλπάζει με χιλιάδες σχόλια σε TikTok, YouTube, Instagram. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, παιδιά. Ειλικρινά, μέσα από την καρδιά μας. Λοιπόν, τι έχουμε να κάνουμε σήμερα?
1: Σήμερα έχουμε, εννοείται, να κάνουμε εξόρμηση που εννοείται πως θα μας δροσερεύσει, αφού θα πάμε μέχρι το Αστρακιανό Φαράγγι, Γιώργο. Έτσι, να δροσιστούμε και να ξεφύγουμε κάπως από τον καύσωνα. Καθώς, εντάξει, βάζουμε το μαγιό μας και περνάμε από το Φαράγγι και καταλήγουμε φυσικά σε μια απίστευτη παραλία. Οπότε η εξόρμηση της ημέρας σήμερα τα έχει όλα.
0: Μάλιστα, έχει τι άλλο, έχει τι άλλο.
1: Θα μπούμε στην κουζίνα μας και θα φτιάξουμε τι άλλο εκτός από παγωτό. Αλλά τι παγωτό, Γιώργο?
0: Τι παγωτό?
1: Θα είναι επικό, θα είναι ανατρεπτικό. Θα είναι παγωτό ξύγαλο με τσίπς από αμπάκι και μέλι.
0: Τι λες τώρα?
1: Βέβαια, βέβαια. Όχι, ξαναδοκιμάσει τέτοιο παγωτό.
0: Θα μας αφορήσει καμιά γαστρονομική ένωση, δεν ξέρω, σύλλογος, δεν ξέρω τι έχουν αυτοί οι σεφ.
1: Δεν νομίζω. Εγώ νομίζω ότι θα μας κάνουν
0: άγαλμα
1: με αυτά που φτιάχνουμε.
0: Έτσι.
1: Θα συνδεθούμε και με τα πανέμορφα Χανιά μας και την Ειρήνη Κατζηδάκη να μας φτιάξει πρόγραμμα. Γιατί εντάξει, είναι τώρα μια εβδομάδα καυτή με πάρα πολλά event και εννοείται πως τα Χανιά έχουν πάρα πολλά να μας πούν. Οπότε θα μιλήσουμε για να φτιάξουμε ατζέντα.
0: Μάλιστα, και τρέχουν και τα giveaways τα οποία έχουμε, έτσι.
1: Φυσικά, δεν ξεχνάμε το διαγωνισμό των έκτων, αν δεν κάνω λάθος, κατά σειρά από Ανεκλάιν. Ηράκλειο, Πειραιά, Ηράκλειο. Για δύο άτομα με καμπινούλα, παρακαλώ πολύ. Κληρώνουμε την Παρασκευή, όπως κάθε Παρασκευή άλλωστε.
0: Και να πούμε ότι τρέχει και ο διαγωνισμός με τις μπύρες Fix, όπου πραγματικά η Fix μας χαρίζει 72 κουτάκια ανά νικητή, ένα συλλεκτικό μαντίλ και ένα συλλεκτικό t-shirt για να σύρετε το χορό στο πρώτο σας γλέντι και να ζήσετε το δικό σας καλοκαίρι στον Νότο. Φυσικά όλα αυτά μέσα στα social media μας, τα οποία μπορείτε να βρείτε με το κωδικό όνομα Καλοκαίρι στον Νότο παντού. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε.
1: Και περιμένουμε, εννοείται, τα μηνύματά σας. Καλοκαίρι στον Νότο θα μας βρείτε στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok, στο YouTube, στο Threads. Είμαστε παντού και εννοείται περιμένουμε να σεληνιαστούμε και σήμερα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, απέναντι μου είναι η απαστράπτουσα, super sexy, πρώην εγκυμονούσα, νυν μιλφάρα και υποψήφια για το Playboy ανογείων, γογο περίγου.
1: Και απέναντι μου είναι ο ένας και μοναδικός super duper γκρινιάρης, αλλά καταμάχητος και sexy, Γιώργος Μπαλωτιάρης.
0: 23 χρόνια καλοκαίρι στο Νότο. Μπει εμπλατσουρίστα!
2: 2026. Peace, love, music.

ο οποίος έχει εισβάλει στις ζωές μας και τα έχει κάνει όλα να κατά. Είναι ο μοναδικός. Ο οποίος γνωρίζει το καφενείο που πήγε και έκλαψε η εθνική Αργεντινής μετά την ήττα από την Ισπανία. Είναι ο αυτός. Ο οποίος γνωρίζει πραγματικά που είχε το χέρι του πριν πιάσει το κύπελο ο Ντόναλντ Τραμπ. Είναι αυτός. Ο οποίος εισβάλλει κάθε βράδυ στο σπίτι του Γρηγόρη Σαμόλη, του βάζει ένα βασιλικό σταυτί και τρέχει γρήγορα στα μισοσκόταλα. Είναι ο ένας, είναι ο μοναδικός, είναι ο Super Wow Fantastic. Είναι ο κύριος Χερούλης.

0: είναι ο κύριος Κερούλης, εδώ είμαστε και εμείς να το τα ψάλουμε λιγάκι, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε αέριδες. 7, 8, δεν ξέρω και εγώ πόσα μποφόρ σε όλη την Ελλάδα και στο νησί μας. Και τώρα αυτή η εβδομάδα έρχεται πολύ, πολύ καυτή, καυτή όσο ποτέ άλλοτε. Γιατί θα φτάσουμε και τους 41 βαθμούς, εσείς που δεν το έχετε πάρει ακόμα χαμπάρι. Θα σκάσουμε με λίγα λόγια. Ήδη έχετε καταλάβει ότι την Κυριακή που μας πέρασε ανέβηκε πάρα, πάρα πολύ η θερμοκρασία. Κοπήκανε τα μποφόρ έτσι αυτόματα και ζεσταθήκαμε όσο ποτέ άλλωστε, τουλάχιστον για φέτος. Έτσι λοιπόν ξεκινάει η εβδομάδα ζεστή και εννοείται πως ευτυχώς έχουμε το βοτανικό κήπο στα Χανιά, 10 μόλις χιλιόμετρα από το κέντρο των Χανίων εκεί στον Φουρνέ, να μας δροσίσει κάπως. Γιατί αυτή η θερμοκρασία πραγματικά δεν υπάρχει. Και ανάμεσα σε δέντρα, σε φυτά, σε μπαχάρια και βότανα, σίγουρα η θερμοκρασία πέφτει. Κάνουμε τη βόλτα μας μέσα στο δροσερό αυτό κήπο και εννοείται καταλήγουμε στις φανταστικές γεύσεις του εστιατορίου. Σήμερα λοιπόν στα Χανιά, τα αγαπημένα, η θερμοκρασία φτάνει τους 35 βαθμούς αυτή την ώρα που μιλάμε. Θα φτάσει μέχρι τους 36. Τα μποφοράκια έχουν πέσει κάτω πολύ και είναι 4. Οπότε καταλαβαίνετε, το μαγιουδάκι μας από μέσα, το αντιλιακό μας εννοείται στο χέρι και φυσικά χωρίς καπέλο δεν πάμε πουθενά.
1: Μην γίνετε κι εσείς σαν αυτούς τους τουρίστες που είναι σαν φρεσκοτηγανισμένοι. Τους βλέπουμε στην άκρη του δρόμου κατακόκκινους, έτοιμους να τσιμπήσεις μπουκιά από πάνω από την πλάτη.
0: Άστα να πάνε. Και από τα Χανιά στο Ρέθυμνο, όπου και εκεί μαντέψτε, η ζέστη είναι εκρηκτική. Αυτή την ώρα που μιλάμε, η θερμοκρασία αγγίζει τους 35 βαθμούς Κελσίου και εννοείται πως τα μποφόρια είναι 4. Αύριο ίσως να ανέβουν λίγο τα μποφόρια, αλλά θα ανέβει ταυτόχρονα και η θερμοκρασία. Οπότε φανταστείτε, θα ανοίγετε την πόρτα του σπιτιού σας, θα βγαίνετε έξω, θα σας πιάνει ο αέρας, θα σας πιάνει και η ζέστη και θα είναι σαν να ανοίγετε τον φούρνο του σπιτιού σας.
1: Ή σαν να σας καίει ο δράκος του Game of Thrones.
0: Κάπως έτσι. Ανοίγει το στόμα του και είστε εσείς μπροστά ακριβώς. Σας κάνει με μια φου και σκάτε από τη ζέστη. Και από το Ρέθυμνο στο Ηράκλειο, όπου και εκεί και αν κάνει κάψα, όπου και εκεί και αν κάνει ζέστη, αφού οι τουρίστες δεν την παλεύουν και πραγματικά προσπαθούν έτσι να βρουν τα λιοντάρια ανοιχτά, μπας και πλατσουρίσουν πομβέ. Οπότε θα καταλήξουν για άλλη μια μέρα στο καρτερό ή στην Αμουδάρα. 36 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα που μιλάμε. Τα μποφόρια είναι 5, έρχονται μποφόρια, οπότε πραγματικά η ζέστη δεν υπάρχει. Αλλά πρέπει πραγματικά να σοβαρευτούμε, να ανοίξουμε όλα τα air condition, όλα τα καλωριφέρ. Όχι καλωριφέρ.
1: Ας ανοίξουμε για ένα καλωριφέρ.
0: Τα ανεμιστηράκια που υπάρχουν και να προμηθευτούμε με πολλά νερά, με πολλά υγρά, μπας και περάσει αυτή η εβδομάδα.
1: Μάλιστα.
0: Και από το Ηράκλειο στο Λασίδι και τις τρεις μοναδικές πόλεις του, την Ιερά Πέτρα, τον Άγιο Νικόλο και τη Σιτία, όπου εκεί κάπως καλύτερα είναι τα πράγματα. Αυτή την ώρα που μιλάμε, η θερμοκρασία αγγίζει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Τα μποφόρια είναι 4. Και κάπως έτσι θα κυλήσει η εβδομάδα και η μέρα. Όπως σας είπα, μέσα στην εβδομάδα, στα μέσα της περίπου, θα έχουμε 41 βαθμούς Κελσίου.
1: Ιησούς Χριστός, Νικά.
0: Αχ, κάπως έτσι θα αποχαιρετήσουμε Γιώργο τον Ιούλιο, να μας μείνει αξέχαστος και έτσι, να τον νιώθουμε και στο πετσί μας.
1: Έτσι, όλοι εσείς οι οποίοι ήρθατε τώρα στην Κρήτη, ετοιμαστείτε να καείτε ζωντανοί πραγματικά. Βρείτε παραλίες, βρείτε ακτές, πάρτε ψυγεία, δεν ξέρω τι. Ανοίξτε αρκοτήσεις στο φουλ. Είναι η ευκαιρία σας πραγματικά πριν έρθει αυτή η μεγάλη κάψα που λέμε εδώ στην Κρήτη. Λοιπόν, να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα όπως ξεκίνησε ο κύριος Κερούλης από τα Χανιά. Από εκεί θα συνεχίσω κι εγώ στο βοτανικό κήπο Κρήτης. Να πούμε ότι 2 ώρες πριν τη δύση του ηλίου είναι η τελευταία είσοδος. Παιδάκια μέχρι 6 ετών μπαίνουν δωρεάν. Και να πούμε ότι το εστιατόριο, στο εστιατόριο μάλλον του βοτανικού κήπου, εκτός του ότι θα βρείτε από όλα τα βότανα εκείνα τα οποία συλλέγονται από τον κήπο και ενσωματώνονται μέσα στην γαστρονομική εμπειρία, ξυλόφουρνο, μαγειρική στην παραστιά, μαγειρική με μινωικά σκεύη, με τα πύληνα, αυτά που βάζουν από κάτω κάρβουνα και φτιάχνουν διάφορα πράγματα μέσα. Αντικριστά είναι όλα πραγματικά, όλη η παράδοση η γαστρονομική της Κρήτης σας περιμένει εκεί καθημερινά έως και τις 6 ώρα το απόγευμα. Οπότε βάλτε στο πρόγραμμά σας να πάτε να κάνετε μια επίσκεψη εσείς που έχετε σκάσει τώρα μόλις στο νησί, στο βοτανικό κήπο. Πάμε γρήγορα σε μουσική. Αμέσως μετά διαφημιστικό break. Επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά με τα μηνύματά σας τα οποία έχουν πιάσει τα διάπατα. Γίνεται σφαγή και σήμερα.
2: Καλοκαίρι στο Νότο. Come on, let's go. Η Κρήτη. Η Κρήτη. Είναι εδώ.

0: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Beef, Love, Music. Ο Γιώργος Μπαλαδιάρης και η Γκογκό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. One vibe, one love. Be your own hero. Be a πλατσουρίστα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
1: Music, please.

Ελλάδα από την Απελάς. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο Seaside Feeling. Στην παραλία του

0: 2810-33-13-13.
1: Ο ήλιος καυτός, η ζέστη αφόρητη. Εκείνη περνάει από μπροστά του αφήνοντας το μακρύ της μαλλί να ανεμίζει στον αέρα. Και ξαφνικά...
2: Μου πιάνετε σας παρακαλώ ένα Eternal Water. Έχω σκάσει με τους προβολείς.
1: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός. Με γεύση grapefruit και γιούζου. Χωρίς συντηρητικά και κυρίως χωρίς ζάχαρη.
2: Έλεος, να πάω να το πάρω εγώ.
1: Eternal Water. Διψάς.
2: Τι λέω τόση ώρα.
1: Να το βρεις.
3: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
4: Κυριακή 26 Ιουλίου, η βραδιά στο Καμπάνα Μάρε μετατρέπεται σε αμαρτία και υποδέχεται τον μοναδικό Λευτέρη Πανταζή. Μαζί του το ωραιότερο πλάσμα, η εκρηκτική Κόνη Μεταξά. Κυριακή 26 Ιουλίου, 8 το βράδυ, Λευτέρης Πανταζής και Κόνη Μεταξά. Στο Cabana Mare Beach Club, στην Αγία Μαρίνα. Κρατήσεις 6946-722406. Προπόληση ticketmaster.gr. Είσοδος 20 ευρώ. Αυτή η νύχτα θα κάψει καρδιές.
5: Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
6: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε. Το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
7: Πάλι κρύο το νερό.
8: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
7: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
8: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
7: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
8: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
9: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
10: Κύριε Προϊστάμενε.
11: Η καινούργια είσαι εσύ.
10: Ναι.
11: Παρακαλώ.
10: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
11: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι ΑΠ 92,9.
12: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
13: Στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
14: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: καλοκαίρι στον Νότο! Είμαστε ζωντανά σε όλη την Κρήτη. Μάτνες 95 για το Λασίθι, Α92,9 για το Ηράκλειο, Ήχος 942 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενώνουν δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλο το νησί, αλλά και Σαντορίνη, Κάσο, Κάρπαθο, Κίθυρα, Γάβδο. Καλημέρα σε όλους σας. Απέναντί μου είναι ο Κοκοβερίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο Γιώργος Μπελοθιάρης.
0: Και πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας.
1: Καταρχήν θέλω να πω μια μεγάλη καλημέρα στο μαράκι μας, το αγαπημένο, το δικό μας το μαράκι που ξεκίνησε την άδειά του και βρίσκεται στα Πιλαλή. Στη Σιτία και μας στέλνει τα φιλιά της και την αγάπη της, βεβαίως, βεβαίως.
0: Τι ωραία. Εννοείται. Να παίρνεις την άδειά σου και να σηκώνεσαι να φεύγεις.
1: Έτσι, να. Και τέτοια εβδομάδα, έτσι, μέσα στον καύσωνα. Επίσης, μια μεγάλη καλημέρα να πούμε στο Μιχάλη, ο οποίος είναι και αυτός διακοπές. Από ό,τι βλέπω, γιατί μας έστειλε μια φανταστική φωτογραφία. Νότιο κρητικό πέλαγος μυρίζομαι. Με ξαπλώστρα, αραχτό και λάι. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Και εννοείται πως μας έχετε στείλει και πολλά γλέντια σήμερα, 1 Αυγούστου, Σάββατο, στη Σούδα, μας έχει στείλει εδώ ο Νίκος ότι ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σούδας μας προσκαλεί σε ένα πάρα πολύ ωραίο γλέντι με το Στέλιο Βαμβακά.
0: Τι ωραία, να περάσετε υπέροχα, παιδιά. Καλημέρα στον Άγγι, τη Φανή, οι οποίοι πάνε λίγο προς Κριτσά και μας ακούνε εγώ.
1: Τέλεια.
0: Πρώτη φορά στο χωριό, να περάσετε υπέροχα, παιδιά. Απίστευτο χωριό η Κριτσά. Όσοι μας ακούνε τώρα και είναι στον Ομόν Λασιθίου, να πούμε ότι πραγματικά είναι ένα χωριό το οποίο πρέπει να βάλουν στο πρόγραμμα. Καλημέρες να στείλουμε εκεί στο κέντρο του Ηρακλείου που ψήνονται ζωντανοί. Ο φίλος μας ο Μίλτος, η φίλη μας η Μαρία και η φίλη μας εδώ πέρα η Χριστιανά, οι οποίοι μας στέλνουν από το κατάστημά τους πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα. Είναι έτοιμες να πρωταγωνιστήσουν στο επόμενο βίντεο που θα κάνουμε εγώ. Οπότε σε παρακαλώ να έχουμε τα παιδιά υπόψη μας.
1: Εννοείται.
0: Καλημέρα στο Λάμπρο, την Τίνα, το Σταμάτη και τη φίλη μας τη Μαρίνα, οι οποίοι μας ακούνε εκεί από το κέντρο των Χανίων και εκείνοι και μας στέλνουν πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα.
1: Ο Νίκος μας γράφει πως βρίσκεται στην Αργυρούπολη Ρεθύμνου. Εδώ λέει δεν κάνει ποτέ καύσωνα. Καλημέρα και σε εσάς. Οι περίφημες πηγές λέει της Αγίας Δύναμης. Το νερό λέει αναβλύζει ασταμάτητα. Οπότε σας περιμένουμε. Έχουμε και τις λιμνούλες με τις πέστροφες, βέβαια.
0: Βέβαια. Τι ωραία. Πολύ ωραία.
1: 27 χιλιόμετρα μόλις από το Ρέθυμνο. Μας περιμένουν, κάνουν και ωραία γλέντια εκεί από ό,τι ξέρω, εκτός από τα νερά. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στο Κεφαλάρι. Στο Κεφαλάρι τώρα. Κεφαλάρι δεν μας λες.
0: Έλα μου, του κρεβατιού μάλλον.
1: Ναι, λες, είναι στο κεφαλάρι του κρεβατιού της.
0: Υποθέτω.
1: Τα φιλιά μας και την αγάπη μας και η Αφροδίτη. Φιλιά στο όμορφο χωριό της, λέει, στην Σύση. Γεια σου, Αφροδίτη μου, να σε καλά. Επίσης, είναι το κεφαλάρι, είναι στον ομό Δράμας, Γιώργο.
0: Είναι εκτός Κρήτης, λοιπόν.
1: Ναι, στον Άγιο Αθανάσιο, κοντά στα Κύρια.
0: Τι ωραία. Αφού έβγες εκτός Κρήτης, να θέλω και εγώ μια μεγάλη καλημέρα εκεί στην Αθήνα που μας ακούει η φίλη μας η Ιουλία, ο Γρηγόρης και οι φίλοι μας εδώ πέρα, η Μαρία, μας έχουν στείλει την αφίσα του Νίκου Ζωηδάκη που αύριο το βράδυ παίζει στο Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι στον Λυκαβητό. Να περάσετε υπέροχα, υπέροχος Νίκος Ζωηδάκης. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται συστάσεις. Τα πανηγύρια για το μεταξύ έχουν πάει και στην Αθήνα. Κανονικά. Έχουμε πανηγύρια κριτικά στην Αθήνα κάθε εβδομάδα. Είναι στάνταρ αυτό.
1: Εντάξει, έχουμε και συλλόγους πάρα πολύ δυνατούς στην Αθήνα.
0: Μα πέρα από συλλόγους, παιδί μου, το κάνουν οι άνθρωποι εδώ, το διοργανώνουν επιχειρήσεις, δηλαδή παίρνουν πρωτοβουλίες. Ξέφυγε το πράγμα και εκτός Κρήτης.
1: Uh-huh.
0: Καλημέρα να στείλουμε εκεί, στον Περικλή και στην Τόνια που κατευθύνονται προς την αρχαία Ελεύθερνα. Ωραία, τέλεια εξόρμηση, παιδιά, διαλέξατε. Να περάσετε υπέροχα και να μας στείλετε φωτογραφίες. Ενώ προς το Ελαφωνήσι κατευθύνονται οι φίλοι μας εδώ πέρα, η Μαρία και ο φίλος μας ο Σάβας. Να περάσετε υπέροχα, παιδιά. Τι ωραία, ρε παιδιά, τι ωραία που είστε όλοι και κάνετε εκδρομούλες και πάτε σε παραλίες και τρώτε καρπουζάκια. Όπως η φίλη μας η Φανή εδώ, την οποία την καλημερίζουμε από το Καβούλι. Είναι στην αυλή τη, τρώει το καρπουζάκι τη και μα στέλνει πολλά χαιρετίσματα. Μόλι έσκασε στην Κρήτη τι προηγούμενε ημέρε.
1: Και εγώ θα σε πάω από το Καβούσι στο Μακρύ Γυαλό. Μα έχουν στείλει εδώ ωραίε φωτογραφίε από την παραλία Καλαμοκανιά.
0: Α, τι ωραία.
1: Ναι, τα φιλιά μα και την αγάπη μα, παιδιά. Καλά να περνάτε. Τι ωραία νερά, κρυστάλλινα.
0: Παιδιά, δεν υπάρχουν τα νερά στην Νότια Κρήτη.
1: Εννοείται πω δεν υπάρχουν. Ο Στράτο μα στέλνει μια φωτογραφία εν ώρα εργασία. Δουλεύει σε beach bar, Γιώργο. Στο Ρέθινο. Είναι μαζί με το σκυλάκι του. Ελπίζω να είσαστε στα δροσερά. Βρέκει το καπέλο του, μια χαρά σε βρίσκω. Τα φιλιά μας σε όλους εκεί που μας ακούν, γιατί δεν μας ακούει μόνος τους, αλλά όλο το εκεί, το παρεάκι του Beach Bar.
0: Α, τέλεια, τέλεια. Να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα και στο λεωφορείο το κτέλ, το οποίο κατευθύνεται αυτή τη στιγμή προς Χανιά και μας ακούνε. Στη φίλη μας την Τόνια, η οποία είναι εκεί μέσα και μας στέλνει μια όμορφη καλημέρα. Μπήκε πλατσουρίστα, κοπέλια. Καλά να φτάξετε στα Χανιά. Είτε για δουλειές, είτε για διασκέδαση. Καλά να περάσετε. Αυτό είναι το νόημα.
1: Εν τω μεταξύ, μας λέτε και να σχολιάσουμε και το Μουντιάλ που έληξε αυτό.
0: Παιδιά, εχθές ήμασταν σε βάφτιση. Και βλέπαμε το Μουντιάλ κλασικά από κινητά, τάμπλετ κτλ. Πάνω στα τραπέζια όλοι εν τω μεταξύ. Δεν είδα ένα άνθρωπο, ρε φίλε, να συγκινηθεί ένα δευτερόλεπτο. Ο τόσο βαρετό αγώνα.
1: Ναι, αλλά στο τέλος όμως του αγώνα που εμείς εκείνη την ώρα φεύγαμε, έσκασε και τον γκολ.
0: Εντάξει.
1: Και όλα τα υπόλοιπα.
0: Εντάξει, τώρα καθόμαστε τώρα με 500 ώρες να βλέπουμε ένα αγώνα που δεν φτάνει η μπάλα ούτε σε φάση. Δηλαδή βαρέθηκε και η ψυχή η ίδια. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Έλα, μωρέ, εντάξει, δεν πειράζει. Στο μέσο που έκλαιγε σαν μωράκι.
0: Εντάξει, έκλαιγε ο Γιαμάλ στην αγκαλιά του πριν από 19 χρόνια. Τώρα κλαίει αυτό στην
1: πιάτα. Απίστευτο τώρα αυτό που λες. Είναι, λέει, γίνεται ένα στα δεν ξέρω εγώ πόσα δισεκατομμύρια. Είναι απίστευτο το σκηνικό, το ότι τον είχε στη φωτογράφηση. Έτσι. Σαν μωρό και τώρα παίζανε στον τελικό του Μουντιάλ. Τι άλλο θα συμβεί σε αυτό το κόσμο.
0: Και φυσικά να, να δώσουμε τα credits και στο φωτογράφο εκείνο ή αυτόν ο οποίος πρότεινε αυτό το concept τότε.
1: Απίστευτο.
0: Και να που τώρα δικαιώνεται. Γι' αυτό που λέμε ότι οι ιδέες ποτέ δεν μεγαλώνουν και πάντα διατηρούν την αξία τους. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε με την εξόρμηση της ημέρας. Όπου σήμερα την τιμητική του έχει ο νομός Ηρακλείου. Σήμερα θα πάμε σε ένα φαράγγι το οποίο δεν έχουμε ξαναπάει και το οποίο μας λένε διάφορα. Μας έχετε στείλει διάφορα μηνύματα γιατί δεν μιλάμε γι' αυτό. Να το ανακαλύψουμε, να πάμε βόλτα κλπ.
1: Ήρθε η ώρα.
0: Ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, για το αστρακιανό φαράγγι και να δούμε πραγματικά τι παίζει σε αυτό το μυστικό και σαγηνευτικό και δεν ξέρω και τι άλλο να βάλω δίπλα του σαν χαρακτηρισμό. Ένα κάτι με μαγεία θέλω. Κάτι. Πώς το λένε,
1: μαγικό.
0: Εντάξει, το μαγικό εγώ είναι εύκολο σε νόμο.
1: Μυστηριώδες.
0: Ένα μυστηριώδες, κυρίες και κύριοι. Ένα μυστηριώδες νέφος θα αποκαλυφθεί αυτή τη στιγμή, θα φύγει από μπροστά μας και θα αποκαλυφθεί αυτό το φαράγγι το οποίο πραγματικά αποτελεί κάτι σαν μυστικό προορισμό για πολλούς. Πάνε εκεί με ποδηλατάκια, κάνουν λέει βουτιές. Κάθονται λέει κάτω από τα πλατάνια, διαβάζουν. Είναι σου λέει πλαίσιο του οποίου, αλλά δεν το ξέρουν πολύ. Οπότε πάμε για μουσική, επιστρέφουμε την εξόρμηση της ημέρας.
2: Καλοκαίρι στο Νότο.

0: Πάρδισο, τον οποίο λίγοι γνωρίζουν.
1: Ένα μικρό βήμα για την Κρήτη, ένα μεγάλο βήμα για όλους τους πλατσουρίστας. Είναι η εξόρμηση της ημέρας.
2: Powered by Flex One. Την πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple Us.

0: είμαστε έτοιμοι να βάλουμε τα πεζοπορικά μας παπούτσια, το μαγιό μας από πάνω γιατί κάνει ζέστη και φυσικά ένα μεγάλο καπέλο το οποίο θα αποτελεί ένα εργαλείο για να καλύψει το κεφάλι μας και από τον ήλιο αλλά και από τυχόν κανένα δέντρο που περισσεύουν φύλλα, μην τα φάμε στο μάτι ας πούμε, να τα χτυπήσει το καπέλο και να μην πάθουμε τίποτα.
1: Τώρα αυτή η εισαγωγή ήταν λίγο, έχω πάθει και ένα κεφαλικό μικρό, αλλά δεν σας το λέω, αλλά τέλος πάντων.
0: Θα πάμε εκεί στο Αστρακιανό Φαράγγι Γιώργο, το οποίο όπως είπες και εσύ είναι στο Ηράκλειο και είναι ακριβώς από δίπλα, γιατί ενώνονται μαζί,
1: ναι, ναι.
0: Το Κουναβιανό Φαράγγι.
1: Τι ωραίο όνομα.
0: Είναι λοιπόν το Αστρακιανό και το Κουναβιανό, τα οποία ενώνονται στο Σκαλάνι κοντά και συνεχίζουν την πορεία τους μαζί.
1: Φαντάζεσαι ένα παράνομο ζευγαράκι. Πού θα σε δω απόψε? Θα σε περιμένω στην είσοδο, στο Κουναβιανό Φαράγγι.
0: Έτσι, έτσι. Εκεί βεβαίως έχω να σου πω ότι έχουμε τα δύο φαράγγια τα οποία ενώνονται. Αλλά άμα θέλεις παίρνεις το ένα, άμα θέλεις παίρνεις και το άλλο.
1: Άντε, μας τα καταστώσαμε το ένα και το άλλο.
0: Το συνολικό μήκος και των δύο φαραγγιών,
1: ναι, ναι,
0: είναι 21 χιλιόμετρα.
1: Ιησούς Χριστός, Νικά.
0: Και βεβαίως βρίσκονται κοντά στην πόλη του Ηρακλείου, σχετικά στην περιοχή Γιούχτα. Έχω να σου πω ότι είναι πάρα πολύ ωραία για πεζοπορία, ιδανικά και για παιδιά και για οικογένειες.
1: Εμείς κάνουμε τώρα και το Κουναβιανό Φαράγγι να φανταστώ, γιατί για το Αστρακιανό είπαμε θα μιλήσουμε.
0: Για το Αστρακιανό θα μιλήσουμε, αλλά επειδή έχουν ένα περίπου 4 χιλιόμετρα, δεν ξέρω πόσα, τα οποία είναι μαζί, ενώνονται, είναι ουσιαστικά ένα, κατάλαβες. Οπότε πρέπει να τα ξεχωρίσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Στην αρχή.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα.
0: Έχω λοιπόν να σου πω ότι το Αστρακιανό Φαράγγι έχει μήκος περίπου 7 χιλιόμετρα.
1: Α, μάλιστα.
0: Και βεβαίως είναι έτσι μια χαλαρή πορεία που μπορείς να κάνεις και κρατάει περίπου 3 με 4 ωρίτσες.
1: Έτσι, αυτές τις χαλαρές πορείες, εγώ να ξέρεις ότι έτσι κάτι απογεύματα τελείως χαλαρά που πίνω το καφέ μου, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Λέω δεν πάω ένα φαράγγι έτσι μικρό, 4 ωρίτσες, να επιστρέψω το βράδυ σπίτι μου, να κάνω και τη γυμναστική μου.
0: Θα μπορούσες, Γιώργο, να το κάνεις αυτό, μην το κοροϊδεύεις καθόλου.
1: Μα ναι, το ξέρω, παιδί μου, γι' αυτό το λέω, το προτείνω σε πολύ κόσμο. Έτσι, 4 ωρίτσες βγαίνουν μπαμπαμ. Περνάει ευχάριστα η ώρα.
0: Το Αστρακιανό, λοιπόν, αυτό φεράγγι ξεκινάει από τη θέση Κολομόδη.
1: Α, τι ωραία.
0: Έτσι, έτσι, την τοποθεσία Παλιάρδας.
1: Μα όλα αυτά βρίσκονται σίγουρα στην Κρήτη.
0: Μα ήθελα και να ξέρω ποιο βγάζει αυτές τις ονομασίες. Μάλλον για να μας κάνει πλάκα. Και διατρέχει την περιοχή του έρημου χωριού κάτω Αστρακή με την περίτεχνη Αστρακιανή Καμάρα.
1: Τι είναι όλα αυτά, ρε
0: παιδί μου, πας στο φαράγγι και βλέπεις από δίπλα ένα έρημο χωριό, Γιώργο. Το έχουν παρατήσει και έχουν φύγει οι κάτοικοι.
1: Λογικό. Με τέτοια ονόματα θα ντρεπόντουσαν. Αλλά από πού είστε, το Κουναβιανό Φαράγγι δίπλα από τον Παλιάρδο?
0: Από τους κάτω Αστρακούς ξεκινά και το μονοπάτι που οδηγεί στην τοποθεσία Νέρα Ειδόσπυλιο. Για το οποίο έχουμε ακούσει πάρα πολλά εδώ στην εκπομπή. Και βεβαίως έχω να σου πω ότι εκεί βρίσκεται και η όμορφη αυτή λιμνούλα, αλλά και το σπήλαιο, το οποίο έτσι μέσα αναβλύζει νερό.
1: Μάλιστα, αυτή η νεράιδα είναι εκεί, ξέρουμε αν φοράει μπικίνι, πώς είναι ντυμένη κτλ.
0: Α, δεν ξέρω, μπορεί να εμφανίζεται που και που, ειδικά το καλοκαίρι μας ζεσταίνεται.
1: Α, μάλιστα.
0: Από εκεί ουσιαστικά ξεκινάει και η πορεία του ποταμού του Καρτερού.
1: Λοιπόν, εγώ να πω κάτι. Εγώ βλέπω εδώ στα social media του καλοκαίρι στο Νότο ότι είχε ανέβει μια φωτογραφία από το Αστρακιανό Φαράγγι, στο οποίο είναι μέσα μια κοπέλα και κάνει μπάνιο.
0: Ποια είναι αυτή?
1: Δεν ξέρω ποια είναι, αλλά μπορείς να κάνεις μπάνιο στο Αστρακιανό Φαράγγι.
0: Κοίταξε να δεις, έχει νερά πάρα πολλά. Δηλαδή σου είπα ότι και στη σπηλιά εκεί θα βρεις νερό και θα λίμνη θα βρεις. Οπότε με στη λίμνη μπορείς να μπεις και να κάνεις μπάνιο.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα αν έχει νερόφιδα και άλλα Αναγία. Πράγματα, άλλα ζωήφια, εγώ.
1: Μπαίνω εκεί μέσα, ρε φιλέ, μακάρι.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Δεν ξέρω, ειλικρινά, δηλαδή να με κυνηγάει κροκόδηλος, δεν πηδάω μέσα, ρε φιλέ.
0: Πάντως είναι πάρα πολύ ωραία εκεί πέρα γιατί περνά στο Φαράγγι και βλέπεις παλιούς νερόμυλους, τη λιμνούλα όπως είπα, την εκκλησία του Αγίου Νικολάου, μεγάλη χάρη του. Μετά βλέπεις κι άλλον ένα ναό, πάλι του Αγίου Νικολάου.
1: Και δεύτερος ναός.
0: Ναι, ναι, ναι, και έχει ένα παλιό χάνι.
1: Μήπως μπερδευτήκαν, νομίζαν ότι η θάλασσα είναι, η λίμνη είναι θάλασσα.
0: Κοίταξε να δεις, δεν έχω ιδέα. Πάντως τον αγαπάνε πάρα πολύ τον Άγιο Νικόλαο, γι' αυτό και του κάνανε όχι μία, αλλά δύο εκκλησίες εκεί κοντά.
1: Και μετά τα παράτησαν όλο το χωριό και φύγανε.
0: Επίσης έχω να σου πω ότι εκεί στην δεύτερη εκκλησία του Αγίου Νικολάου,
1: ναι, ναι,
0: μπορείς να κάνεις και πικνί.
1: Α, έχει τραπέζια, εγκαταστάσεις και τέτοια.
0: Βέβαια, βέβαια, η αγαπημένη σου και η καλύτερη σου. Και ουσιαστικά από εκεί ξεκινάει και ο δρόμος για τον Καρτερό.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε κάνεις τη βόλτα σου στο Φαράγγι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Βλέπεις λίμνες, βλέπεις εκκλησίες, στρώνεις εκεί τραπέζια, κάνεις πικνίκ.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Και μετά πας και ρίχνεις και τη βουτιά σου στον Καρτερό.
1: Σε Συγγνώμη, πόση ώρα είναι από το Ηράκλειο αυτό το φαράγγι?
0: Κοίταξε, δεν είναι πάρα πολύ μακριά.
1: Δηλαδή, έτσι που το λες, που βγαίνει στον καρτερό, είναι τύπου ξέρω εγώ 5 λεπτά από την πόλη.
0: Εντάξει, 5 δεν είναι, κανένα 20 λεπτό θα είναι.
1: Είναι τόσο λίγο.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Παιδιά, θα ανοίξω το Google Maps, δεν μπορώ. Είναι δυνατό να είναι τώρα τόσο δίπλα στο Ηράκλειο, μην το έχουμε πει ποτέ?
0: Αμέ.
1: Δεν γίνεται, ρε εγώ.
0: Τι θες να σου κάνω, Γιώργο? Έχω να σου πω ότι εντάξει, εκεί στο Φαράγγι προπολεμικά είχαν 10 νερόμυλους.
1: 10!
0: Βεβαίως. Επίσης ψάρευαν εκεί οι ντόπιοι χέλια.
1: Χέλια!
0: Και καβούρια.
1: Κατά τα άλλα, να κάνουμε και μπάνιο. Έχει και καβούρια μέσα στη λίμνη.
0: Αμέ.
1: Ιησούς Χριστός.
0: Και τώρα έχει καβούρια, άμα πας δηλαδή με το καράμι σου.
1: Μα δεν μου το πες, ρε παιδί μου. Λοιπόν, όχι, δεν είναι δίπλα στο Ηράκλειο. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι στους Κουνάβους δίπλα.
0: Ναι,
1: α, είναι εκεί που είναι οι Αρχάνες δίπλα.
0: Οι
1: πάνω Αρχάνες. Είναι κοντά. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Είναι όντως 20 λεπτά από το Ηράκλειο.
0: Είδες. Ούτε GPS να ήμουν.
1: Πραγματικά. Αλλά είναι, βλέπω πολύ ωραία περιοχή. Το βρήκα τώρα στο Google Maps. Είναι πραγματικά καταπράσινο, ρε παιδί μου. Και τα βλέπουμε και τα δύο φαράγγια που είναι δίπλα. Το νεράι δόσπιλο. Έχει και πολλές φωτογραφίες στο Google Maps.
0: Χαμός γίνεται, αφού πάνε όλοι, σου λέω.
1: Α, εδώ έχουμε κάνει και κριτικές. Μια Μόνικα Ντετσκαβρίκοσκοβά από την Ρωσία έχει κάνει αστεράκια 5. Τη άρεσε πολύ, μάλλον εκεί πέρα.
0: Μια ευκαιρία, αφού πήγε η Ρωσίδα, να πάμε κι εμείς.
1: Μήπως πάμε εκεί πέρα, είχε κανένα κλειστό γκρουπ με Ρωσίδες να κάνουν μπάνιο γυμνέστες. Δεν έχουμε πάρει χαμπαρί.
0: Λες τώρα.
1: Ένα φαντάζεσαι τώρα εκεί να γίνει κάτι ωραίο στον Ενεδόσπιλιο, να έχει παιχτεί τέτοια φάση να έχουμε χάσει εμείς τόσα χρόνια.
0: Όπω τη χάνουμε, πρέπει να το ψάξουμε.
1: Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν ο αστραγιανός, πώς το λένε, ο
0: Φαράγγι,
1: το αστραγιανό Φαράγγι, η εξόρμηση τη ημέρα από την Απελά, στην οποία θα τη βρούμε φυσικά στο apelas.gr, παρέα με τις κορυφαίες εταιρικές παροχές και την κάρτα, την καρτάρα, τη Flex One, η οποία πρωταγωνιστεί πραγματικά στα βίντεο του καλοκαίρι στον Άντε και φέτος. Πάμε γρήγορα σε διαφημιστικό break. Επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά με τα μηνύματά σας.
2: Καλοκαίρι στον Νότο 2026. Peace, Love, Music.
3: Music, please.
2: Ανέ Κλάινς, μπι επλατζουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Απελάς. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant, εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο seaside feeling. Στην παραλία του Austria Resort and Spa, στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης, ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα, πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης, Σαπουτιέ 1, ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου, στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810-33-1313.
4: Στην Ανέ Κλάινς, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Ανέ Κλάινς φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Ανέ Κλάινς. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο, πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.

0: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
1: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
2: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου?
3: Θα πάρω αμέσως το Λάκι που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
1: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
3: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
1: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Ουχ, φτάσαμε!
4: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Μείνε συντονισμένο στο ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Έρχονται διαγωνισμοί για διπλά εισιτήρια μετεπιστροφής.
9: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
10: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
11: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
12: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
13: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
14: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
0: Oh yes!
1: Up 92,9.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
1: Music, please.
0: Ανέκ Lines, B, Επλατσουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple As. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant, εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο Seaside Feeling. Στην παραλία του Austria Resort and Spa, στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης, ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13.
2: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό.
3: Πήραμε.
2: Μαγιό.
3: Πήραμε, παιδί μου, πας καλά.
2: Διάθεση.
3: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
10: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
13: Δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
12: Μοτοποδήλατε εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών. Έρχεται διαγωνισμός με δώρο ένα ποδήλατο αξίας 200 ευρώ. Μείνε συντονισμένος.
14: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφη σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλος τους ομίλους.
13: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
15: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
13: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
15: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
16: Από το πρωί, τους ακούν και τα κοκόρια.

0: Και εγώ θα τρελαθώ γιατί και εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
1: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Όμορφο ήταν, εγώ νιστάζω.
1: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπεις ότι σε γράφω, γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
0: Εσύ το ίδιο.
1: Εγώ.
0: Εσύ.
1: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μια μέρα ήρθα. Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχεις αρχίσει. Της ηλικίας. Τα. Τι μου λυγεί κάτι, χάπια να πάρω, μου λυγεί.
0: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικές συμβουλές που δίνω εδώ πέρα.
1: Έχω πάρει μια απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικίας και δεν θα μου τη δημιουργήσει.
0: Όχι, θα σου δημιουργήσει 40. Σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέ. Λάλα.
1: Να σημειωθεί στα πρακτικά ότι
0: στα 40 στην βαράει.
1: Ναι, ναι. Σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
0: Ελπίζω ναι.
1: Να σημειωθεί στα πρακτικά.
0: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου.
1: Wow.
0: Γιατί από μένα δεν γλιτώνει με τίποτα. Καλώς. Δεν το είπα για καλό, το είπα για κακό.
2: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά. 92,9.
4: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: ευχαριστούμε yeah. Είμαστε ζωντανά σε όλη την Κρήτη. Μάντρινες 95 για το Λασίθι, Α52,9 για το Ηράκλειο, ήχος 942 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Είμαστε νομίζω αυτή τη στιγμή σε μια τεράστια, σε γεωγραφική έκταση. Πώς θα το πω, μετάδοση αυτή τη στιγμή. Σχεδόν σε όλη την Νότια Ελλάδα, από τη Σαντορίνη, την Κάσο, την Κάρπαθο, τα Κίθυρα, την Κάβδο. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους σας. Μας έχετε τρελάνει με τα μηνύματά σας και σήμερα. Απέναντί μου είναι εγώ Περίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο Γιώργος Μπαλοθιάρη.
0: Και πάμε γρήγορα να τα διαβάσουμε on air.
1: Πάμε γρήγορα να πούμε πολλές καλησπέρες και καλό ταξίδι στην Άνση, η οποία ετοιμάζει Γιώργο Βαλίτσες για την γενέτειρά της στη Λίμνο. Καλά να περάσετε. Τι ωραία φωτογραφία μας έχει στείλει το μωράκι της μέσα στη βαλίτσα που ετοιμάζουν τα πράγματά τους. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στη Μέρη, η οποία περιμένει. Περιμένει και αυτή του συντέκνου της αυτό το Σαββατοκύριακο, οπότε είναι σε αναβρασμό. Ετοιμάζει, λέει, λίστα εβδομάδα. Σας ακούω. Πω, με τέτοια ζέστη το
0: παιδιά,
1: μεταξύ να έρχονται και.
0: Πόσο ωραίο είναι όταν ετοιμάζεσαι να υποδεχτείς τώρα όμως αμφιρέους. Εντάξει, από τη μία λες, ό, ταλαιπωρία τώρα που θα είμαστε εδώ, θα χαλάσει το πρόγραμμά μου κτλ. Αλλά από την άλλη, φίλε, όταν έρχονται, μπαίνεις και εσύ αυτόματα. Θες, δεν θες.
1: Σε μουντ διακοπών.
0: Σε μουντ διακοπών. Οπότε λοιπόν έχεις το καρπουζάκι στο ψυγείο, το οποίο πρέπει να κοπεί το απόγευμα. Εκεί που είχες χίλιες δουλειές, θα κάτσεις μαζί τους στο μπαλκόνι, ας πούμε, ή θα πάτε στη θάλασσα και θα το φάτε, ή θα κάνετε τις βουτιές σας, ή θα κάνετε τις βόλτες σας. Οπότε κάπου στα μισά βρίσκεται η αλήθεια. Ναι, μέρα μας τη χαλάνε, αλλά από την άλλη μεριά ζούμε κι εμείς λίγο καλοκαίρι. Καλημέρα να στείλουμε στον Αντώνη, την Πόπη και τη μικρή Νεφέλη, οι οποίοι μας ακούνε από το Ρέθυμνο και μας στέλνουν πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα. Να το σοβάμο, ο Νίκος και η Μαρίνα μας καλούν εκεί πέρα να φάμε στο εστιατόριό του, στα φιλιά μας, παιδιά.
1: Και βεβαίως να πούμε ότι η Σούδα συνεχίζει ακάθεκτη τα γαλέντια τη. 30 Ιουλίου περιμένουν ποιον άλλο, τον Γρηγόρη Σαμόλη Γιώργο, εκεί στον Αύση σταθμό της Κρήτης στη Σούδα. Να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Νομίζω μας έχετε στείλει όλο το πρόγραμμα μέχρι τέλος του καλοκαιριού. Μην έχετε παράπονο.
0: Κάποια στιγμή πρέπει να δούμε πόσες φορές λέμε το όνομα Γρηγόρη Σαμόλης κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού στον Νότο. Δηλαδή, να δούμε. Το έχουμε πει 100 φορές φέτος. Δηλαδή πιστεύω το έχουμε πει ήδη. Καλημέρα στο Σάκη και τη Δώρα, οι οποίοι μας ακούνε και κατευθύνονται προς την Ανατολή, λέει, στην Ιερά Πέτρα. Άκου τώρα εγώ. Είχαν δει, λέει, το βίντεο του καλοκαίρι στο Νότο, το The Cretan Thriller που είχαμε βγάλει μέσα στο COVID.
1: Τι ωραία.
0: Και ψάξανε στα σχόλια, είδαν ότι είναι λίγη Ανατολή, η Ιερά Πέτρα, και πάνε, λέει, στην Ανατολή για να καλύψουν το χωριό. Και ψάχνουν, λέει, να βρούνε και μια συγκεκριμένη, λέει, σε μια συγκεκριμένη σκηνή εκεί, το στενάκι, λέει, αυτό το οποίο προχωράει η νύφη. Ποιο στενάκι, ρε παιδιά. Στείλτε μας μια φωτογραφία να σας καθοδηγήσουμε. Έχουν πάθει σοκ τώρα με αυτό
1: που
0: έχει
1: πολλά στενάκια.
0: Έχει πολλά στενάκια, στείλτε μας. Κάπου εκεί θα βρείτε και κάτι γραφεία του Πασόκ, τα οποία ποτέ δεν ήταν γραφεία του Πασόκ. Τα κάναμε εμείς. Καλημέρα στο Βαγγέλη και την Άννα, επειδή μας ακούνε από το Μεραμπέλο. Τα φιλιά μας, το Δημήτρη, τη Σοφία, το Σπύρο, τη Ράνια, τον Γιώργο και τη φίλη μας την Ελένη, οι οποίοι μας ακούνε από το Ηράκλειο, από τη γραφιάρα τους. Και μας στέλνουν πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα. Εταιρεία που δραστηριοποιείται στη διαφήμιση, αλλά που θέλει να δραστηριοποιηθεί στο πλατσούρισμα, λέει, μας γράφει σε λίγες ημέρες.
1: Καλά θα κάνει. Και εγώ θα σε πάω από το Ηράκλειο στην Κάρπαθο, Γιώργο, στην παραλία του Πηγαδιού, εκεί όπου ετοιμάζονται οι φίλοι μας εδώ, η Νίκη με τον Σπύρο, να κατευθυνθούν. Παιδιά, είναι υπέροχη η Κάρπαθος, σας περιμένουμε. Πρέπει να κάνουμε και μια ανταπόκριση εκεί. Μη σου πω, πρέπει να πάμε και εκεί να δούμε
0: εμείς
1: αν είναι καλά. Βέβαια, βέβαια. Φιλιά, λέει, στο φίλο μου το Γιάννη, ο οποίος έχει ταβέρνα, μας γράφει εδώ στην Κάρπαθο ο Νίκος. Ορίστε, τι να πω πια. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας στον Παναγιώτη θα στείλουμε, μας ακούει από την Πάτρα. Πολύ ζέστη, λέει, και εδώ. Καλή υπομονή σε όλους και δύναμη. Ευτυχώς, λέει, εσείς έχετε την θάλασσα στα πόδια σας. Οπότε, άμα δεν θέλετε, πάτε.
0: Να το και το Μόντρεαλ. Την καλημέρα μας στο Λάμπρο και την Τζέννη, που μας ακούνε από εκεί για ακόμα μια φορά. Τα φιλιά μας, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ τα καλά σας λόγια. Σε ρυθμούς ρακοκάζανου μας γράφει το Μόντρεαλ. Μας γράφουν εκεί πέρα. Τα φιλιά μας στον Νίκο και τη Μαρίνα, οι οποίοι μας στέλνουν πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα επίσης. Α, από το Βάμο, το είπαμε αυτό πριν. Συγγνώμη, παιδιά, σας ξανακαλημέρισα. Δεν πειράζει. Καλή είναι η καλημέρα από ό,τι και να έρχεται. Καλημέρα να στείλουμε και στο Λευτέρη και τη Χαρά, οι οποίοι μας ακούν από τη Βέρεια και μας στέλνουν πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα. Ενώ από το παλιό Φάλιρο μας ακούνε ο Κωστής και η Κατερίνα και μας έχουν στείλει και μια πολύ ωραία αφίσα εδώ, μια πολύ ωραία σκαντάδα, η οποία θα γίνει είναι τις επόμενες ημέρες. Μακάρι να καταφέρουμε, παιδιά, να έχουμε και ζωντανή σύνδεση. Το έχουμε δει αυτό και προσπαθούμε να έχουμε ζωντανή σύνδεση με αυτό. Καλημέρα να στείλουμε και στην Επισκοπή του Ρεθύμνου Γωγό, όπου Δευτέρα 27 Ιουλίου, την άλλη Δευτέρα, ετοιμάζονται για το γλέντι τους, επίσης με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
1: Εντάξει, παιδιά.
0: Οπότε λοιπόν, νομίζω ότι πραγματικά θα πρέπει να τους ευχηθούμε κάθε επιτυχία και να πάνε όλα τέλεια.
1: Εγώ θα ευχηθώ στον Γρηγόρη Σαμόλη τον ίδιο καλή δύναμη, καλή υπομονή. Δεν ξέρω πού βρίσκει τέτοια ενέργεια αυτός ο άνθρωπος τόσους μήνες.
0: Φτού, να το ξεματιάσουμε.
1: Να παίζει τα χέρια σου. Ελπίζω να πηγαίνει σε φυσικοθεραπεία, έτσι να είναι έτοιμα για.
0: Δεν καταλαβαίνω, παιδί μου.
1: Και γλέντια και σε όλους βέβαια τους λιράδες, τους φλαουτιέρδες που αυτές τις ημέρες πραγματικά βράζουν και έτσι πάνε από γλέντι σε γλέντι. Γλέπι χόπες κι αυτοί. Όπως και τα γλέντι χόπες τα δικά μας.
0: Έρχονται αυτή την εβδομάδα.
1: Βέβαια το πρώτο επεισόδιο. Οπότε να είσαστε συντονισμένοι στα social media μας, γιατί θα σκάσει εκεί που δεν το περιμένει.
0: Έχουμε πάει στην Τήλισο με τα ξυλουράκια, καταγράψαμε τον Παλμό. Αυτή την εβδομάδα βγαίνει το πρώτο επεισόδιο και ετοιμαζόμαστε και άλλα τρία. Mm-hmm. Οπότε να είστε πραγματικά συντονισμένοι. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με τη μαγειρική της ημέρας.

0: Αν δεν βγει αυτή η καταστροφή που γίνεται από πίσω μου, ευχαριστώ πάρα πολύ εδώ πέρα όλο το team που με σαμποτάρει κάθε φορά.
1: Κάποιος μας έριξε βόμβες.
0: Έτσι, βόμβες πέφτουν εντό της μαγειρικής. Είναι επιποδός και όλα τα υπόλοιπα μέσα πυροσβεστικά, εναέρια, επίγεια, τα πάντα. Ένας χαμός γίνεται εδώ, γιατί όταν μαγειρεύει εγώ, ξέρουμε ότι πρέπει να είμαστε όλοι σε επιφυλακή, κυρίες και κύριοι. Ήρθε η ώρα για ακόμα μία φορά όπου θα γράψουμε γαστρονομική ιστορία.
2: Είναι η μαγειρική της ημέρας. Από το καλοκαίρι στο Νότο.
3: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
0: Καλημέρα,
2: Powered by Festo Supermarkets.

0: Τι, έτσι με σταυρωμένα χέρια. Όχι, θα σας δροσίσουμε ή και θα σας δροσίσουμε με τον καλύτερο κριτικό τρόπο. Α, το ξύγαλο το οποίο όταν γίνεται παγωμένο πραγματικά κεραίει έτσι τον ουρανίσκο σου και πάει προς τα κάτω. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα. Δεν πάνε να χτυπιέστε εσείς στα εξωτερικά και να φτιάχνετε παγωτά, αλλά δεν ξέρω κι εγώ τι. Σαν το ξύγαλο δεν έχει.
1: Δεν έχει, και να πούμε κάπου εδώ για όλους όσους λατρεύουν τα τρίβια από το καλοκαίρι στον Άντο και τα βίντεο του, όπου υπάρχει πρωταγωνιστής σε βίντεο του Κούσουνου,
0: πόσο μπροστά,
1: ο οποίος τρώει παγωτό ξύγαλο στη σκηνή
0: του Just Beers.
1: Δηλαδή το αποκάλυψε, εγώ τρίβια είπα ότι είναι, να το μαντέψουν ήθελα.
0: Τώρα σιγά.
1: Μάλιστα, παρακάτω πάμε.
0: Ωραίο θα ήταν να κάναμε ένα, τώρα μου ήρθε φλασιά, ένα παιχνίδι Γιώργο, πώς είναι με το Trivial, που ρωτάει κάποιος και μαντεύεις και είναι σωστό ή λάθος.
1: Χαίρομαι έτσι που κατεβάζεις ωραίες δικές σου ιδέες.
0: Πραγματικά θα ήταν πάρα πολύ ωραίο το ίδιο παιχνίδι ακριβώς να ήταν με βίντεο του καλοκαίρι στον Ότο.
1: Μα πραγματικά πού το σκέφτηκες, λες και το άκουσες κάπου πριν.
0: Τέλειο, είχε λοιπόν έτσι την έντονη επιθυμία σήμερα να βάλουμε στην μαγειρική της ημέρας το ξύγαλο, το οποίο εντάξει, εγώ όπως πολλοί κόσμος όταν ήμουν μικρή, ξύγαλο τρώγαμε το ψωμί και κάπως έτσι μεγάλωσα στο χωριό.
1: Αυτό φταίει και να μας το έχεις πει.
0: Βέβαια, βέβαια. Έτσι λοιπόν και εκεί υπήρχε ένα καφενείο το οποίο δεν είχε παγωτό, είχε όμως ξύγαλο, και όταν ερχόταν ο κάθε έτσι πικραμένος τουρίστας ή και όχι μόνο, μπορούσε έτσι να του το πλασάρει άφθονο και να απολαύσει κι αυτός το κριτικό έδεσμα.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης έχω να σας πω ότι το συγκεκριμένο έτσι, η συγκεκριμένη συνταγή αποκαλύπτει ότι ακόμα και με το ξύγαλο οι κριτικοί μπορούν να κάνουν παπάδες.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν λοιπόν σε ένα καφενείο ένας τύπος ο οποίος μπαίνει μέσα, ήταν ξένος Αμερικάνος, δεν ξέρω τι ήταν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εκεί ήθελε να φάει ο καημένος παγωτό και είχε σκάσει από τη ζέστη.
1: Ένα παγωτάκι τώρα στη μέση του χωριού, η αλήθεια κάτω από τον πλάτο είναι ότι πρέπει.
0: Βέβαια. Όταν όμως ο καφετζής δεν έχει να σου προσφέρει παγωτό, τι κάνει.
1: Του ζητάς μια στάκα με τα αυγά.
0: Όχι,
1: και ένα παγωμένο πυράκι, τσι ωραίο.
0: Μπαίνει στο μυαλό σου και λέει, μήπως εσύ τώρα, άμα σου φτιάξω κάτι τρελό και παλαβό και ενθουσιαστής, θα με διαφημίσει σε όλο τον κόσμο και θα γίνει χαμό στο καφενείο μου.
1: Τι, λόγω και καλά τύπου influencer, τουρίστας και τέτοια.
0: Βέβαια, γιατί βλέπει ο καφετζής τον τύπο αυτό που σκάει μέσα στο καφενείο με τις κάμερες, με τα φώτα, με την τζάντα που δεν ξέρει και αυτό τι είχε μέσα.
1: Εν τω μεταξύ, παιδιά, πλάκα-πλάκα, αυτό δεν είναι καθόλου φανταστικό σενάριο, γιατί παντού γύρω μας πλέον έχουν πιάσει influencers και vloggers τα βουνά, τα λαγκίνες σε ξενοδοχεία. Είναι σε φαράγγια, είναι σε παραλίες. Βλέπεις παντού ανθρώπους να κυκλοφορούν με κινητό στο χέρι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Σαν τα ζόμπι.
0: Οπότε έφτιαξε και αυτός κάτι που δεν είχε ξαναμεταδεί ο άλλος εκεί, ο τουρίστας, και θόλωσε από την απόλαυση.
1: Μάλιστα.
0: Του ζήτησε λοιπόν παγωτό, αλλά του δεν είχε και τι έκανε. Έφτιαξε ένα φανταστικό παγωτό. Παγωτό από ξύγαλο, βεβαίως.
1: Μάλιστα.
0: Με chips από απάκι και μέλι.
1: Chips από απάκι.
0: Φοβερό.
1: Τι πατέντα είναι αυτή η κριτική.
0: Θα χρειαστούμε για το συγκεκριμένο παγωτάκι. Παγωμένο, πολύ παγωμένο, βελούδινο ξύγαλο. Συμπαλίτσι δηλαδή, σαν
1: Μάλιστα.
0: παγωτό.
1: Τι ωραία.
0: Επίσης θα χρειαστούμε λεπτοκομμένες φέτες από αυθεντικό κριτικό απάκι. Ψημένες πολύ καλά μέχρι να γίνουν chips.
1: Μάλιστα.
0: Θα χρειαστούμε επίσης μέλι.
1: Ναι, ναι, θυμαρισιό.
0: Εννοείται, για το απόλυτο έτσι λούσιμο από πάνω. Έτσι να ρε,
1: έμπαινα.
0: Να πέφτει άφθονο.
1: Έμπαινα σε απάκι με ξύγαλο παγωμένο και μελάκι, έμπαινα.
0: Και φυσικά θα χρειαστούμε και λίγη φρέσκια ρίγανη έτσι για το άρωμα.
1: Και ρίγανη στο παγωτό.
0: Έτσι, για άρωμα, για ντεκόρ, για ό,τι θέλεις τέλος πάντων. Καταρχήν παίρνεις το ξύγαλο και το βάζεις στην κατάψυξη για περίπου 2 με 3 ωρίτσες.
1: Μάλιστα.
0: Μετά το βγάζεις και βάζεις το απάκι το οποίο το έχεις τηγανίσει προσεκτικά.
1: Ναι, ναι.
0: Στο τηγάνι, στο μάτι της κουζίνας. Το έχεις λεπτοκόψει.
1: Ναι, ναι.
0: Και το έχεις κόψει τόσο λεπτές φετούλες οι οποίες κάνουν κράτσαμα το φας.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε το κόβεις μετά σε πολύ πολύ μικρά κομμάτια για να μην σου κάτσει κιόλας το λαιμό.
1: Ναι, ναι.
0: Και το ενσωματώνεις και αυτό στο ξύγαλο.
1: Μάλιστα.
0: Στο τέλος βάζεις και από πάνω λίγο
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: μέλι έτσι, να γίνει μυζιθρόπιτα.
1: Ναι, μ' αρέσει, κυρίες και κύριοι.
0: Και φυσικά στο τέλος βάζεις και λίγη ρίγανίτσα έτσι για την μυρωδιά.
1: Όλα αυτά πάνω στο χωνάκι.
0: Εννοείται. Αν θέλεις τώρα να μην φας χωνάκι αλλά θες ένα μπολ, ναι, ναι, βάζεις το ξύγαλο στο μπολ και κάνεις όλα αυτά που είπαμε μόλις.
1: Ρε φίλε, όντως είναι έπικα.
0: Επικό, δεν λες τίποτα.
1: Ρε φίλε, ποιος θα τα φτιάξει όλα αυτά που λέμε? Δηλαδή πραγματικά πρέπει να βγάλουμε ένα τσελεμεντέ τύπου. Πού είναι αυτά τα γατάκια, πετρατζίκιδες, πώς το λένε, κοντιζάδες και όλοι αυτοί που είπε στο παίζουν τηλεοπτική σεφ. Τέτοια έχετε φτιάξει ποτέ? Όχι, σας αρέσουν τα σεβίτσε, τα, πώς τα λένε τα άλλα, αυτά τα ομάτα ψάρια. Μόνο εκεί σας παίρνει, που δεν ξέρουμε τι είναι, ας πούμε, και τα τρώτε μόνο εσείς.
0: Πάντως έχω να πω ότι τι κάνουμε εμείς λιγότερο από τους σαντορινιούς, ας πούμε, που κάνουν το παγωτό φάβα.
1: Σωστό.
0: Κάνουμε τίποτα.
1: Σωστό.
0: Οπότε αυτοί θα έχουν το παγωτό φάβα, εμείς θα έχουμε το παγωτό ξύγαλο.
1: Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, αυτή ήταν η μαγειρική της ημέρας. Powered by καλοκαίρι στο Νότο και Super Market Festos. Βρείτε τα υλικά σε ένα από τα 220 καταστήματα τα οποία σας περιμένουμε ανοιχτές τις πόρτες για να ψωνίσετε για τις μαγειρικές μας. Και φυσικά να πούμε ότι περιμένουμε και άλλες τρελές μαγειρικές ιδέες στο www.καλοκαίριστονότο.com. Μπαίνετε, κάνετε λίγο scroll down, βρίσκετε το ειδικό section, αφήνετε τα στοιχεία σας και τη συνταγή σας και εμείς θα την κάνουμε πραγματικότητα. Πάμε σε μουσική, επιστρέφουμε για αποφώνηση.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
3: Untagt lieben, lachen, loben.

0: απόψεις.
1: Και αφού τα χωρέσαμε όλα, τελειώσαμε επιτέλους και σας αποχαιρετάμε και σήμερα.
2: Καλό να περάσετε, καλές βουτιές, καλές εξορμήσεις. Τα φιλιά μας σε όλους, ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Ραντεβού αύριο στις 12.
3: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοσημιά.
4: Χοπ, Πέτρο, τι βλέπω, πάλι πόρτα.
5: Αιώνες τώρα. Βαρέθηκα.
4: Και το μπουκαλάκι. Τα πίνουμε.
5: Αιώνιο νερό. Eternal Water. Με κρατάει fit και στυλάκι. Χωρίς ζάχαρη. Χωρίς συντηρητικά.
4: Παγάσα. Η γυναίκα σου το ξέρει.
6: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από τη Ζαρός με γεύση grapefruit και yuzu. Eternal Water. Απόλαυση χωρίς τύψεις από άλλο κόσμο.
7: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
8: Πίναζες. Ώρα για κολατιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
6: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
7: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
6: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
3: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
4: Στην ANEC Lines η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
6: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
7: Και πώς να αντισταθείς. Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμή.
8: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
9: Κουτάλα.
8: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
9: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
8: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
9: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
8: Όσο θέλεις?
9: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
8: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
9: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
10: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση.

0: παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh, yeah.
0: Up 92,9. 92,9.

0: Νούμερο 2.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
4: Τι κάνεις?
5: Κουκιά παίρνω, η αλήθεια
6: σταμάτα,
5: είναι.
6: Σταμάτα, βρε, που μόλις ακούσαμε ένα ρομαντικό τραγουδάκι.
5: Πάρα πολύ.
6: Επανασύνδεση, την ξέρεις την ιστορία αυτού του τραγουδιού?
5: Κάτι είχαμε πει, ότι τα είχαν σπάσει και μετά τα ξαναβρήκαν.
6: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά ήταν μαζί 3-4 χρόνια μαζί. Εγώ ιδέα δεν είχα.
5: Να είναι καλά τα
6: τώρα
5: παιδιά.
6: Το έμαθα. Χώρισαν λοιπόν για κάποιους μήνες.
5: Συμβαίνει στους ανθρώπους αυτό καμιά φορά.
6: Επειδή μου κανείς από τους δύο δεν ένιωθε το τέλος.
5: Δεν του είχε διαφορία, τι φάση.
6: Δεν υπήρχε και κάποια. Σε γράφω. Δεν υπήρχε όμως και κάποια επαφή μεταξύ τους. Μέχρι που βρέθηκαν τυχαία λύση σε μια πλατεία και πάει και του κάνει, λέει, εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί.
5: Okay.
6: Εμείς οι δύο πρέπει, λέει, να τα ξαναβρούμε. Δεν γίνεται.
5: Δεν γίνεται.
6: Συμφώνησε αυτός και έβγαλε αυτό το τραγούδι.
5: Μάλλον αυτό έγινε μετά που είχα πάει στη Ζώζεφιν στο καμπαρέτο το χειμώνα. Που τα με κοιτούσε κάπως παράξενα, αλλά εγώ βράχος. Και λέει, κοπέλα, ξέρεις τι, αφού δεν μπορώ να έχω αυτό, θα γυρίσω στο Στέφανο.
6: Ποιο Στέφανο? Στέφανο τον λένε, τον Νίνο.
5: Δεν το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που ακούω το όνομα Νίνο, μου έρχεται Γιώργος Γεωργίου στο μυαλό. Είναι δυνατόν 2 μέτρα τα κλαράζω, Στεφανίνο Νίνο.
3: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
7: Ο ήλιος καυτός, η ζέστη αφόρητη. Εκείνη περνάει από μπροστά του αφήνοντας το μακρύ της μαλλί να ανεμίζει στον αέρα. Και ξαφνικά...
8: Μου πιάνετε, σας παρακαλώ, ένα Eternal Water. Έχω σκάσει με τους προβολείς.
7: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός. Με γεύση grapefruit και γιούσου. Χωρίς συντηρητικά και κυρίως χωρίς ζάχαρη.
8: Έλεος, να πάω να το πάρω εγώ.
7: Eternal Water. Διψάς...
8: τι λέω τόση ώρα.
7: Να το βρεις.
9: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
10: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε, αγάπη μου, να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας, βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, okay, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
11: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
10: Αστο, αγάπη μου, αστο. Δεν αντέχω, αλλά αύριο δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
11: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
12: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
11: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
10: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
12: Κυριακή 26 Ιουλίου, η βραδιά στο Καμπάνα Μάρε μετατρέπεται σε αμαρτία και υποδέχεται τον μοναδικό Λευτέρη Πανταζή. Μαζί του το ωραιότερο πλάσμα, η εκρηκτική Κόνη Μεταξά. Κυριακή 26 Ιουλίου, 8 το βράδυ, Λευτέρης Πανταζής και Κόνη Μεταξά. Στο Καμπάνα Μάρε Beach Club, στην Αγία Μαρίνα. Κρατήσεις 6946-722406. Προπόληση ticketmaster.gr. Είσοδος 20 ευρώ. Αυτή η νύχτα θα κάψει καρδιές. Μην τη χάσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας, App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ιουλία Καλιμάνη live.
1: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
0: Η Ιουλία Καλιμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
0: Ιουλία Καλιμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
1: Αν εξαρτηθεί τότε, εξαρτημένη ή βολεμένη.
0: Ιουλία Καλιμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται Supermarket Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
6: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγιεινής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
7: Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών. Έρχεται διαγωνισμός με δώρο ένα ποδήλατο αξίας 200 ευρώ. Μείνε συντονισμένος.
8: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλος τους ομίλους.
9: Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία.
10: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγέλιο Φασουλάκη.
11: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου, λέω.
10: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στο μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945-25-1185. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας App92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
12: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
13: App92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Απ 92,9.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου. Πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 4.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για μία μπουγάτσα μήλου με πραλίνα αλατισμένης καραμέλας και κράμπλ από τις Φιλοσοφίες. Από φρέσκα, βιολογικά μήλα, κανέλα, μαύρη ζάχαρη και κονιάκ. Γεύση που θα σας γοητεύσει.
2: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
3: Κουτάλα.
2: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
3: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
2: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
3: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
2: Όσο θέλεις?
3: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
2: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
3: Και για να μην με ρωτάς συνέχεια για το φαγητό.
4: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
5: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
6: Μοτοποδήλατε Εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδήλατε Εμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών. Έρχεται διαγωνισμός με δώρο ένα ποδήλατο αξίας 200 ευρώ. Μείνε συντονισμένος.
7: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
8: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Greta Art Productions.
9: Να γραφίζω να τηλεφωνείς.
10: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
11: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
12: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
13: Είμαι η Άννα.
14: Είμαι ο Λάκης.
15: Είμαι η Αφροδίτη.
16: Είμαι ο Γιάννης.
17: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
18: Είμαι η Αγάπη.
19: Είμαι ο Δημήτρης.
20: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
21: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
22: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς μου ήρθατε. Καλή εβδομάδα να έχουμε και είμαι σίγουρος ότι θα περάσουμε φανταστικά. Πώς άλλωστε, έχουμε μπροστά μας 2 ολόκληρες ώρες. Ο μήνας έχει στρογγυλό νούμερο, έχει 20, είναι του προφήτη Ηλία. Χρόνια πολλά σε όλους και πάμε γιατί μπροστά μας έχουμε 2 γεμάτες ώρες από μουσική εδώ στον ΑΠ 92,9.

0: Fresh Snack.
1: Τα ανταλλακτικά Κουζούλεγλου, η αγαπημένη Pizza Fan, αλλά και το smartpart.gr είναι οι λόγοι. Αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους το Απλά Καθημερινά βρίσκεται στην παρέα σου κάθε απόγευμα μέσα από τον app 92,9. Καλησπέρα σε όλους. Αγαπημένη Δευτέρα ξεκινάει σήμερα και η διάθεση στα ύψη. Μια εκπομπή η οποία θα δούμε και το βιβλίο της ημέρας, θα δούμε και τα ζώδια της εβδομάδας, θα δούμε το πώς περάσατε εσείς, οπότε ελάτε, ξεκινήστε να στέλνετε μηνύματα, 6931 929 929, στο Viber παρακαλώ.
2: App 92,9, πρώτη μετάδοση.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

εννοείται. Είναι δυνατόν να μην δώσουμε πίτσα φαν σήμερα? Είναι δυνατόν? Δηλαδή δεν σταματάει ποτέ αυτό. Τα τελευταία χρόνια κάθε απόγευμα δίνουμε πίτσα φαν μέσα από το απλά καθημερινά. Ο τρόπος είναι πολύ απλός. Κάθε απόγευμα ένα σύνθημα ήχη σε αυτό το δίωρο και σου δίνει οδηγίες για το τι ακριβώς πρέπει να κάνεις για να στείλεις το μήνυμά σου και να είσαι γρήγορος. Γιατί ο πιο γρήγορος ή η πιο γρήγορη πάντα κερδίζει την πίτσα φαν της ημέρας. Οπότε έχουμε μπροστά μας 120 κάτι λεπτά. Μέσα σε αυτά τα, όχι 110, λιγότερο από 120 για την ακρίβεια. Οπότε μέσα σε αυτά τα λεπτά θα ηχήσει το σύνθημα το οποίο θα σου δώσει τη δυνατότητα να κερδίσεις και σήμερα την πίτσα φαν της ημέρας.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Έχεις δεν έχεις Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχει υποστήριξη.
1: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε, αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
2: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
3: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
4: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίη το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμόδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
5: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Εξυγιαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγιαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαπημένο.

Σήμερα έχω πολύ ταξιδιάρικη διάθεση, μάλλον είναι από το Σαββατοκύριακο. Και γενικότερα, ρε παιδί μου, επειδή το καλοκαίρι είναι πιο... Πιο ταξιδιάρικη η διάθεση, γι' αυτό μιλάμε πολύ συχνά για τέτοια θέματα. Το καλοκαίρι είναι κυρίως για να χαλαρώνουμε και να γεμίζουμε τις μπαταρίες, αλλά υπάρχουν και καμιά φορά οι λάθος επιλογές, διακοπές που μετατρέπονται πραγματικά σε αγώνα δρόμου για να καταφέρουμε να περπατήσουμε σε ένα σοκάκι, να ταξιδέψεις καλοκαίρι, Μύκονο και τέτοια, Σαντορίνη, γενικότερα σε κοσμικά νησιά, θα το έχεις καταλάβει. Υπάρχει μια έρευνα που έφερε στο φως υπερφορτωμένους προορισμούς, οπότε αυτούς θα δούμε σήμερα. Θέλω να σου πω ότι δεν θα μιλήσουμε μόνο για Ελλάδα, αλλά θα μιλήσουμε και για το εξωτερικό, γιατί ο τουρισμός δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Πολλοί επισκέπτονται και το εξωτερικό, όχι μόνο καλοκαίρι, το δικό μας, αλλά και για το δικό τους καλοκαίρι, οπουδήποτε και αν πας. Λοιπόν, μέσα στους υπερφορτωμένους προορισμούς είναι προφανώς και το Ηράκλειο, για τους εισερχόμενους το λέω αυτό, αλλά

για τους εξερχόμενους, μιλάμε και για τη Ρόδο, και αν μιλήσουμε και για το εξωτερικό θα πάμε να μιλήσουμε για τη Βενετία που γίνεται χαμός όποτε και αν πας, και το Πουκέτ επίσης μέσα σε αυτήν την έρευνα είναι σε υψηλές θέσεις. Τώρα, γιατί τραβάνε τόσο κόσμο? Μάντεψε, γιατί γίνεται πολύ καλό μάρκετινγκ και το Ηράκλειο είναι μέσα σε αυτές τις πόλεις. Τι να πω, εγώ δεν θα το επέλεγα, αλλά μάλλον θα το επέλεγα μία φορά και μετά δεν θα ξαναρχόμουν. Δεν είναι και ότι δεν μου αρέσει η πόλη μου, δυστυχώς, αλλά δεν μου αρέσει. Έχει πράγματα που είναι αλλά τα περισσότερα δεν μου αρέσουν. Οπότε την επόμενη φορά που θα επιλέξεις να επισκεφθείς κάποιο νησί ή κάποιον προορισμό, τσέκαρε λίγο τη λίστα αυτή, γιατί μπορεί να είναι μέσα σε προορισμούς που δεν θα ήθελες να πας.

Σίγουρα είναι μέσα στη λίστα και η Αθήνα. Με ρωτάτε, εννοείται. Και αν είσαι και Έλληνας, νομίζω ότι καταλαβαίνεις τους λόγους που δεν είναι επισκέψιμη από Έλληνες η Αθήνα. Τώρα, οι ξένοι που έρχονται, έρχονται για άλλους λόγους που, okay, για τους ίδιους λόγους και εμείς πάμε στο Παρίσι ή πάμε στο Λονδίνο ή πάμε στην Ισπανία. Καταλαβαίνεις. Οπότε, ναι, για τους Έλληνες σίγουρα δεν είναι ωραία η Αθήνα, αλλά για τους ξένους είναι λουκουμάκι.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Απόψε έχουμε Ακύλα, στο ΕΛΜΕΠΑ, παρέα με τον ΝΑ 92,9. Ο Ακύλας θα δώσει τον καλύτερο του εαυτό. Όποια συναυλία και αν έχει πραγματοποιήσει μέχρι τώρα είναι sold out και απόψε αναμένεται πάρα πολλοί κόσμος εκεί στο ΕΛΜΕΠΑ. Ο Ακύλας στο πρώτο του tour και μετά από μια φανταστική εμφάνιση και ακόμα και με τα μη αναμενόμενα αποτελέσματα που έφερε στη Eurovision, νομίζω ότι η εμφάνισή του είναι από αυτές που συζητήθηκε πάρα πολύ έντονα και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Οπότε θα τον απολαύσουμε απόψε παρέα με τον ΝΑ 92,9 στο ΕΛΜΕΠΑ.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και εγώ θα τρελαθώ γιατί και εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
2: Είμαστε πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Όμορφο, εγώ νιστάζω.
2: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπεις ότι σε γράφω γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
1: Είσαι το ίδιο.
2: Εγώ.
1: Εσύ.
2: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μια μέρα ήρθα. Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχει αρχίσει. Τη ηλικία. Τα. Τι μου λέγε κάτι, κάτι χάπια να πάρω, μου λέγε.
1: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικές συμβουλές που δίνω εδώ πέρα.
2: Έχω πάρει μια απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικία και δεν θα μου τη δημιουργήσει.
1: Όχι, θα σου δημιουργήσει 40. Σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέ, ρε παιδί. Λάλα.
2: Να σημειωθεί τα πρακτικά ότι.
1: Στα 40 στη βαράει, ναι.
2: Γιατί σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
1: Ελπίζω ναι.
2: Να σημειωθεί τα πρακτικά.
1: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου. Γιατί από μένα δεν γλιτώνει με τίποτα. Δεν το πάγε καλό, το πάγε κακό.
0: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
3: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
4: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου?
5: Θα πάρω αμέσως το Λάκι που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
3: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
5: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
3: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
6: Πάλι κρύο το νερό.
7: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
6: Σιγά μην είσαι και Thermit. Κρύε.
7: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
6: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
7: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
8: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
3: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
9: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
3: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
9: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
3: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
10: Τα μηνύματά σας τα θέλω στο Viber και παρέμε αυτά θέλω και το ζώδιό σας, γιατί έχουμε τα 12 ζώδια για την συνέχεια, οπότε 69-31-9-29-9-29 με το καλησπέρα και το τι ζώδιο είσαι, για να δώσω την απαραίτητη προσοχή εντός ολίγου.

Έχω τα πρώτα 6 ζώδια από τα 12 για αυτήν την εβδομάδα. Πάμε να τα δούμε λοιπόν το καθένα χωριστά. Αγαπημένη μου Κρή, αυτή η εβδομάδα φέρνει μια έντονη επιθυμία για δράση και ξεκαθαρίσματα στα επαγγελματικά σου. Θα χρειαστεί να κρατήσεις τις ισορροπίες στις προσωπικές σου σχέσεις, γιατί τα νεύρα σου θα είναι λιγάκι τεντωμένα. Πάρε το χρόνο σου πριν πάρεις σημαντικές αποφάσεις για τα οικονομικά σου. Ταύρος, οι ημέρες αυτές προσφέρουν την ευκαιρία να επικεντρωθείς σε όσα σε κάνουν να νιώθεις ασφάλεια και ηρεμία. Στα ερωτικά σου πρέπει, μάλλον υπάρχει μια γλυκιά ανανέωση και ίσως μια απρόσμενη συνάντηση σου φτιάξει τη διάθεση. Δίδυμη, η επικοινωνία είναι το δυνατό σου χαρτί αυτή την περίοδο και θα καταφέρεις να λύσεις παρεξηγήσεις που σε ταλαιπωρούσαν. Μια νέα ιδέα στη δουλειά φαίνεται να κερδίζει έδαφος και σου δίνει την όθηση που χρειαζόσουν. Καρκίνος, η ενέργειά σου αλλάζει αισθητά προς το καλύτερο και βρίσκεις ξανά τα πατήματά σου. Είναι η κατάλληλη στιγμή να θέσεις νέους στόχους και να διεκδικήσεις αυτά που πραγματικά θέλεις. Λέοντες, μια εβδομάδα γεμάτη παρασκήνιο και κρυφές συζητήσεις ξετυλίγεται μπροστά σου, οπότε κράτα μικρό καλάθι σε όσα ακούς. Είναι μια καλή ευκαιρία να ξεκουραστείς και να αφήσεις πίσω σου το άγχος της καθημερινότητας. Ενώ για τους παρθένους, η κοινωνική σου ζωή παίρνει τα πάνω της και θα βρεθείς με ανθρώπους που έχεις να δεις καιρό. Η ομαδική δουλειά που κάνεις ή κάποιο συνεργατικό σχέδιο δείχνει να αποδίδει καρπούς και σε ικανοποιεί πλήρως.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Είχαμε μείνει στον Παρθένο, οπότε πάμε να δούμε τι γίνεται με τα υπόλοιπα 6 ζώδια αυτής της εβδομάδας. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον ζυγό. Τα επαγγελματικά σου, ζυγέ μου, έρχονται στο προσκήνιο και ίσως συζητηθεί να αναλάβεις περισσότερες ευθύνες από όσες υπολόγιζες. Η προσπάθειά σου αναγνωρίζεται και αυτό που γίνεται σου δίνει τεράστια ικανοποίηση. Σκορπιός, μία αίσθηση αισιοδοξίας και διάθεση για εξερεύνηση σε χαρακτηρίζει και γενικότερα χαρακτηρίζει αυτές τις ημέρες. Είναι μια ιδανική περίοδος για να κανονίσεις μια απόδραση ή να ξεκινήσεις κάτι καινούριο που σε γεμίζει ενθουσιασμό. Τοξότες, η οικονομική σας κατάσταση, τα οικονομικά σας ζητήματα και εκκρεμότητες από το παρελθόν έρχονται στην επιφάνεια και ζητούν οριστική λύση. Η διέστησή σου είναι πολύ δυνατή αυτή την εβδομάδα, γι' αυτό άκουσε την πριν κάνεις την επόμενη κίνηση. Εγώ καιρός, οι διαπροσωπικές σου σχέσεις είναι το επίκεντρο του ενδιαφέροντος και καλείσαι να βρεις τη χρυσή τομή με τους συνεργάτες σου. Πού πάμε τώρα, πάμε στον υδροχό. Η καθημερινότητά σου γίνεται αρκετά απαιτητική και χρειάζεται να βάλεις ένα πρόγραμμα για να μην μπελαγώσεις. Φρόντισε περισσότερο τον οργανισμό σου και βρες τρόπους να βελτιώσεις τη φυσική σου κατάσταση. Και τέλος, για τα ψαράκια μου, η δημιουργικότητά σου είναι στα ύψη και η διάθεσή σου για φλερτ και διασκέδαση δεν κρύβεται με την καμία.

Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και στις διακοπές σου. App 92,9.

0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
2: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
3: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
4: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
5: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
6: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
7: Έλα μαζί μου και σπάστο.
6: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
8: Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
9: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Park και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
10: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
11: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
10: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
11: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
10: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
11: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
10: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
12: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
10: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
13: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο, πάνω στη θάλασσα. Καλούα, Beach Bar Restaurant, Χερσόνησος, The Summer, in Greece. Καλούα, just for you.
14: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους. Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.

Ξέρεις που θα σε πάω εγώ τώρα, θα σε πάω σε αυτό που θέλεις. Γιατί είναι αυτή η ώρα που η ενέργεια αρχίζει να πέφτει και το στομάχι γίνεται λίγο πιο απαιτητικό και ζητάει κάτι καλό για να συνεχιστεί η μέρα, το υπόλοιπό της. Όταν λοιπόν η απογευματινή λιγούρα χτυπάει την πόρτα, η λύση βρίσκεται στο πιο κοντινό περίπτερο ή στο πιο κοντινό σούπερ μάρκετ. Μια γρήγορη στάση και ένα fresh snack είναι εκεί ακριβώς που χρειάζεται.

0: Τώρα είναι η σωστή στιγμή για να κερδίσεις την Pizza Fan της ημέρας. Μπαίνεις τώρα στο Instagram του A92,9, κάνεις το follow και συγχρόνως μας στέλνεις μήνυμα, το τηλέφωνό σου και την λέξη Pizza Fan. Αν το δικό σου μήνυμα είναι αυτό που θα έρθει πρώτο στα εισερχόμενά μας, τότε κερδίζεις την Pizza Fan της ημέρας.
1: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
2: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου. Πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Αυτό ήταν, παιδιά. Αυτό ήταν και σήμερα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ραντεβού αύριο το απόγευμα, λίγο μετά τις 4 εδώ στο ΝΑΠ 92,9. Ραντεβού και πριν το αυριανό, για όσους πάμε εκεί στο ΕΛΜΕΠΑ. Ραντεβού και απόψε με τον Ακύλα στο ΕΛΜΕΠΑ, γιατί θα δώσει μια φανταστική συναυλία στη σκηνή του ΕΛΜΕΠΑ και θα τον απολαύσουμε και εμείς από κοντά. Γιατί παρέα με τον ΝΑΠ 92,9 απολαμβάνουμε πάντα τα καλύτερα. Ραντεβού αύριο, λίγο μετά τις 4 εδώ, στο ΝΑΠ 92,9, για να τα πούμε απλά καθημερινά. Καλό υπόλοιπο και μην ξεχνάς να αγαπάς και να αγαπιέσαι.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 6. Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
1: Up Top 5, νούμερο 5.
2: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
1: Νούμερο 4.

0: Νούμερο 2.
1: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
4: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
5: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμή.
6: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
7: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
7: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
8: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
7: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
8: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
8: Ουχ, φτάσαμε!
7: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
9: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Μείνε συντονισμένο στο ραδιόφωνο που συνανεβάζει. Έρχονται διαγωνισμοί για διπλά εισιτήρια μετεπιστροφής.
12: Ιουλία Καλυμάνη Live.
13: Στα καλύτερα που έλκονται, ούτε να αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
12: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
13: Με ξόδεψες όλοι εσύ.
12: Ιουλία Καλυμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
13: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
12: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
9: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Καλοκαίρι με app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
10: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης. Αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης. Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
13: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγελιό Φασουλάκη.
1: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου, λέω.
0: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στο μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945 25 11 85. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
3: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.

0: Στείλε μας γραπτό ή ηχητικό μήνυμα στο Viber 6931 929 929.
1: App 92,9. Πρώτη μετάδοση.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Χοπ, Πέτρο, τι βλέπω, πάλι πόρτα.
6: Αιώνες τώρα, βαρέθηκα.
5: Και το μπουκαλάκι, τα πίνουμε.
6: Αιώνιο νερό, eternal water. Με κρατάει φιτ και στυλάκι, χωρίς ζάχαρη, χωρίς συντηρητικά.
5: Παγάζα, η γυναίκα σου το ξέρει.
4: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός, με γεύση grapefruit και yuzu. Eternal Water, απόλαυση χωρίς τύψεις, από άλλο κόσμο. Κυριακή 26 Ιουλίου, η βραδιά στο Καμπάνα Μάρε μετατρέπεται σε αμαρτία και υποδέχεται τον μοναδικό Λευτέρη Πανταζή. Μαζί του το ωραιότερο πλάσμα, η εκρηκτική Κόνη Μεταξά. Κυριακή 26 Ιουλίου, 8 το βράδυ, Λευτέρης Πανταζής και Κόνη Μεταξά. Στο Cabana Mare Beach Club, στην Αγία Μαρίνα. Κρατήσεις 6946-722-2406. Προπόληση ticketmaster.gr. Είσοδος 20 ευρώ. Αυτή η νύχτα θα κάψει καρδιές.
2: Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
7: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
8: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Έλα.

0: κενιά.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Έλα μαζί μου και σπάστο.
0: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
3: Τι κάνεις?
4: Κουκιά παίρνω, η αλήθεια
3: σταμάτα,
4: είναι.
3: Σταμάτα βρε που μόλις ακούσαμε ένα ρομαντικό τραγουδάκι.
4: Πάρα πολύ.
3: Επανασύνδεση, την ξέρεις την ιστορία αυτού του τραγουδιού?
4: Κάτι είχαμε πει ότι τα είχαν σπάσει και μετά τα ξαναβρήκαν.
3: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά ήταν μαζί 3-4 χρόνια μαζί. Εγώ ιδέα δεν είχα.
4: Να είναι καλά τα
3: τώρα
4: παιδιά.
3: Τώρα το έμαθα. Χώρισαν λοιπόν για κάποιους μήνες.
4: Συμβαίνει στους ανθρώπους αυτό καμιά φορά.
3: Ρε παιδί μου, κανείς από τους δύο δεν ένιωθε το τέλος.
4: Δεν τους έρθει η εφορία, τι φάση.
3: Δεν υπήρχε και κάποια. Σε γράφω. Δεν υπήρχε όμως και κάποια επαφή μεταξύ τους. Μέχρι που βρέθηκαν τυχαία λύση σε μια πλατεία και πάει και του κάνει, λέει, εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί.
4: Okay.
3: Εμείς οι δύο πρέπει, λέει, να τα ξαναβρούμε. Δεν γίνεται.
4: Δεν γίνεται.
3: Συμφώνησε αυτός και έβγαλε αυτό το τραγούδι.
4: Μάλλον αυτό έγινε μετά που είχα πάει στη Ζώζεφιν στο καμπαρέτο το χειμώνα. Που τα μιλούσε κάπως παράξενα, αλλά εγώ βράχος. Και λέει η κοπέλα, ξέρεις τι, αφού δεν μπορώ να έχω αυτό, γύρισα στο Στέφανο.
3: Ποιο Στέφανο? Στέφανο τον λένε, τον Νίνο.
4: Δεν το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που ακούω το όνομα Νίνο, μου έρχεται Γιώργος Γεωργίου στο μυαλό. Είναι δυνατόν 2 μέτρα τα κλαράζω, Στεφανίνο Νίνο.
2: Απ' το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί. Στην ΑΝΕΚ Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με 2 νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ΑΝΕΚ Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 281-0-308.000 και 2821-0-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ΑΝΕΚ Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
6: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου? Θα πάρω αμέσως το Lucky που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
5: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
2: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
5: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
2: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
7: Μοτοποδήλατο εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών. Έρχεται διαγωνισμός με δώρο ένα ποδήλατο αξίας 200 ευρώ. Μείνε συντονισμένος.
8: Απ 92,9.

0: τα κολλασμένα.
1: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Thank you.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Νούμερο 2.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω App 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω:
5: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει:
6: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα.
5: Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει:
6: οκ, okay, θα πάμε αύριο στο Let's Wash.
5: Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
7: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
5: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
7: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
3: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Λικαρνασσό.
7: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
5: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
8: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Park και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
9: Ιουλία Καλυμάνη Live.
10: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
9: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
10: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
9: Ιουλία Καλυμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
10: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
9: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
11: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: τη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ, με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
1: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Απ 92,9.

0: 99. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Πίναζες. Ώρα για κολατιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
0: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού. Για το Samsung smartphone ή Samsung tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
2: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
3: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Ουχ, φτάσαμε!
4: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Μείνε συντονισμένο στο ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Έρχονται διαγωνισμοί για διπλά εισιτήρια μετεπιστροφής.
8: Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία.
9: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγελιό Φασουλάκη.
10: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου, λέω.
9: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στο μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945-25-1185. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας, ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Καλοκαίρι με app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και εγώ θα τρελαθώ γιατί και εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
2: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Όμορφο ήταν, εγώ νιστάζω.
2: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπεις ότι σε γράφω, γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
1: Είσαι το ίδιο.
2: Εγώ.
1: Εσύ.
2: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μια μέρα ήρθα. Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχεις αρχίσει. Τη ηλικία. Τα. Τι μου λέγες, κάτι, μου λέγες, κάτι χάπια να πάρω, μου λέγες.
1: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικές συμβουλές που δίνω εδώ πέρα.
2: Έχω πάρει μια απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικία και δεν θα μου τη δημιουργήσει.
1: Όχι, θα σου δημιουργήσει 40. Σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέρε. Λάλα.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά ότι
1: στα 40 στη βαράει.
2: Ναι, ναι. Σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
1: Ελπίζω ναι.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά.
1: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου.
2: Wow.
1: Γιατί από μένα δεν γλιτώνει με τίποτα. Δεν το είπα για καλό, το είπα για κακό.
0: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
4: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
10: Είμαι ο Βαγγέλης.
9: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Ο ήλιος καυτός, η ζέστη αφόρητη. Εκείνη περνάει από μπροστά του αφήνοντας το μακρύ της μαλλί να ανεμίζει στον αέρα. Και ξαφνικά...
13: Μου πιάνετε σας παρακαλώ ένα Eternal Water. Έχω σκάσει με τους προβολείς.
12: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός. Με γεύση grapefruit και γιούζου. Χωρίς συντηρητικά και κυρίως χωρίς ζάχαρη.
13: Έλεος, να πάω να το πάρω εγώ.
12: Eternal Water. Διψάς...
13: τι λέω τόση ώρα.
12: Να το βρεις.
14: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
15: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
16: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
15: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
16: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
17: Την Τετάρτη 29 Ιουλίου ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη 29 Ιουλίου.
18: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
19: Να γραφίζω να τηλεφωνείς.
20: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε, προϊστάμενε.
1: Τι καινούργια είσαι εσύ?
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Κάθε μέρα app, κάθε ώρα app, κάθε στιγμή app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν. Κυριακή 26 Ιουλίου. Η βραδιά στο Καμπάνα Μάρε μετατρέπεται σε αμαρτία. Και υποδέχεται τον μοναδικό Λευτέρη Πανταζή. Μαζί του το ωραιότερο πλάσμα, η εκρηκτική Κόνη Μεταξά. Κυριακή 26 Ιουλίου, 8 το βράδυ, Λευτέρης Πανταζής και Κόνη Μεταξά. Στο Cabana Mare Beach Club, στην Αγία Μαρίνα. Κρατήσεις 6946-722406. Προπόληση ticketmaster.gr. Είσοδος 20 ευρώ. Αυτή η νύχτα θα κάψει καρδιές. Μην τη χάσεις.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
5: Πάλι κρύο το νερό.
6: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
5: Σιγά μην είσαι και Thermit. Κρύε.
7: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
5: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
7: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
8: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
9: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό. Την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
10: Λούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The summer in Greece. Καλούα. Just for you.
11: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Τι κάνεις?
2: Κουκιά παίρνω, η αλήθεια
1: είναι. Σταμάτα, βρε, που μόλις ακούσαμε ένα ρομαντικό τραγουδάκι.
2: Πάρα πολύ.
1: Επανασύνδεση, την ξέρεις την ιστορία αυτού του τραγουδιού?
2: Κάτι είχαμε πει, ότι τα είχαν σπάσει και μετά τα ξαναβρήκαν.
1: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά ήταν μαζί 3-4 χρόνια μαζί. Εγώ ιδέα δεν είχα.
2: Να είναι καλά τα παιδιά.
1: Τώρα το έμαθα. Χώρισαν λοιπόν για κάποιου μήνε.
2: Συμβαίνει στου ανθρώπου αυτό καμιά φορά.
1: Ρε παιδί μου, κανείς από τους δύο δεν ένιωθε το τέλος.
2: Δεν τους έρθει η εφορία, τι φάση.
1: Δεν υπήρχε και κάποια. Σε γράφω. Δεν υπήρχε όμως και κάποια επαφή μεταξύ τους. Μέχρι που βρέθηκαν τυχαία λύση σε μια πλατεία και πάει και του κάνει, λέει, εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί.
2: Okay.
1: Εμείς οι δύο πρέπει, λέει, να τα ξαναβρούμε. Δεν γίνεται.
2: Δεν γίνεται.
1: Συμφώνησε αυτός και έβγαλε αυτό το τραγούδι.
2: Μάλλον αυτό έγινε μετά που είχα πάει στη Ζόζεφιν στο καμπαρέτο το χειμώνα. Που τα μιλούσε κάπως παράξενα, αλλά εγώ βράχος. Και λέει η κοπέλα, ξέρεις τι, αφού δεν μπορώ να έχω αυτό, γύρισε στο Στέφανο.
1: Ποιο Στέφανο? Στέφανο τον λένε, τον Νίνο.
2: Δεν το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που ακούω το όνομα Νίνο, μου έρχεται Γιώργος Γεωργίου στο μυαλό. Είναι δυνατόν 2 μέτρα τα κλαράζω, Στεφανίνο Νίνο.
0: Απ' το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και 2 παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
4: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
0: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμή.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

κι αν η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί, κι αν έχεις δείξει

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
2: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
3: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλτον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
4: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
0: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Μοτοποδήλατο εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδήλατο εμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών. Έρχεται διαγωνισμός με δώρο ένα ποδήλατο αξίας 200 ευρώ. Μείνε συντονισμένος.
6: Με λένε Αλέξη. Σε λένε Σοφία.
7: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγέλιο Φασουλάκη.
8: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου λέω.
7: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στο μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945-25-1185. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
9: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
10: ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Νούμερο 2.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε

σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις, και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και εγώ θα τρελαθώ γιατί και εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
2: Είμαστε πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Όμορφο, ήταν λίγο νιστάζω.
2: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπεις ότι σε γράφω, γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
1: Είσαι το ίδιο.
2: Εγώ.
1: Εσύ.
2: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μια μέρα ήρθα. Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχει αρχίσει. Τη ηλικία. Τα. Τι μου έλεγε κάτι, χάπια να πάρω, μου έλεγε.
1: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικές συμβουλές που δίνω εδώ πέρα.
2: Έχω πάρει μια απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικία και δεν θα μου τη δημιουργήσει.
1: Όχι, θα σου δημιουργήσει 40. Σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέρε. Λαλαλαλα.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά ότι.
1: Στα 40 στην βαράει, ναι.
2: Γιατί σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
1: Ελπίζω ναι.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά.
1: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου.
2: Wow.
1: Γιατί από μένα δεν γλιτώνει με τίποτα. Καλώς. Δεν το είπα για καλό, το είπα για κακό.
0: Απ' το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Κύριε Προϊστάμενε.
4: Η καινούργια είσαι εσύ.
3: Ναι.
4: Παρακαλώ.
3: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι ΑΠ 92,9.
5: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
6: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια, ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Cabana Mare, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν. Την Τετάρτη 29 Ιουλίου ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη 29 Ιουλίου. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions. Να γραφίζω να τηλεφωνείς. Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
7: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
5: ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει. App 92,9. Πρώτη μετάδοση.

0: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh, yeah.
0: Up 92,9.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μπράβο, πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Μπράβο, πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μη πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μη πιστέψεις ότι

εσένα. Δεν μην πιστέψεις ότι ήτανε γραφτό εσύ με μένα. Μια ζωή να ζήσουμε μαζί. Και μην πιστέψεις εσένα.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Νούμερο 2.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Από το πρωί, τους ακούν και τα κοκόρια.
5: Τι κάνεις?
6: Κουκιά παίρνω, η αλήθεια
7: σταμάτα,
6: είναι.
7: Σταμάτα, βρε, που μόλις ακούσαμε ένα ρομαντικό τραγουδάκι.
6: Πάρα πολύ.
7: Επανασύνδεση, την ξέρεις την ιστορία αυτού του τραγουδιού?
6: Κάτι είχαμε πει, ότι τα είχαν σπάσει και μετά τα ξαναβρήκαν.
7: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά ήταν μαζί 3-4 χρόνια μαζί. Εγώ ιδέα δεν είχα.
6: Να είναι καλά τα
7: τώρα
6: παιδιά.
7: Το έμαθα. Χώρισαν λοιπόν για κάποιους μήνες.
6: Συμβαίνει στους ανθρώπους αυτό καμιά φορά.
7: Επειδή μου κανείς από τους δύο δεν ένιωθε το τέλος.
6: Δεν του έρθει εφορία, τι φάση.
7: Δεν υπήρχε και κάποια. Σε γράφω. Δεν υπήρχε όμως και κάποια επαφή μεταξύ τους. Μέχρι που βρέθηκαν τυχαία λύση σε μια πλατεία και πάει και του κάνει, λέει, εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί.
6: Okay.
7: Εμείς οι δύο πρέπει, λέει, να τα ξαναβρούμε. Δεν γίνεται.
6: Δεν γίνεται.
7: Συμφώνησε αυτός και έβγαλε αυτό το τραγούδι.
6: Μάλλον αυτό έγινε μετά που είχα πάει στη Ζόζεφιν στο καμπαρέτο το χειμώνα. Που τα μιλούσε κάπως παράξενα, αλλά εγώ βράχος. Και λέει η κοπέλα, ξέρεις τι, αφού δεν μπορώ να έχω αυτό, γύρισε στο Στέφανο.
7: Ποιο Στέφανο? Στέφανο τον λένε, τον Νίνο.
6: Δεν το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που ακούω το όνομα Νίνο, μου έρχεται Γιώργος Γεωργίου στο μυαλό. Είναι δυνατόν 2 μέτρα τα κλαρά του Στεφανίνο Νίνο.
4: Απ' το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
0: Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η αεροσυλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον A92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός πέσει δυνατά στον App 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα.
2: A92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Απ 92,9. Πρώτη μετάδοση.

0: Top 5. Νούμερο 5.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 4.

0: Νούμερο 2.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
4: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
5: Είμαι η Άννα.
6: Είμαι ο Λάκης.
7: Είμαι η Αφροδίτη.
8: Είμαι ο Γιάννης.
9: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
10: Είμαι η Αγάπη.
11: Είμαι ο Δημήτρης.
12: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
13: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το Απλά Καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
14: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
0: Κάθε μέρα app, κάθε ώρα app, κάθε στιγμή app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Ανέβασε την ένταση κι άλλο. Απ 92,9.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Ενοχλήθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό. Είναι ο Ερμής ανάδρομος. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.